0: ASMR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ξέρεις πως το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να νιώσω είναι η κάθε στιγμή που περνάω μακριά σου. Σημάσου όλα θα είναι όμορφα, όλα καλά. Να υποφέρω κάτι τι. Να μου επιτρέπεις να πονώ τον πόνο σου. Είναι η ευτυχία. Η μόνη ευτυχία που μπορεί να νιώσω.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

FM, πώς είσαι, πώς περνάς εκεί μακριά. Τελειώνει ακόμη ένας χρόνος και ο κόσμος πρέπει να γιορτάζει. Έτσι λένε οι παραδόσεις. Φωτάκια να βοσβήνουν παντού. Στο ραδιόφωνο παίζουμε τραγούδια για τις αγάπες. Αυτές τις μέρες αναβοσβήνουν πάλι εκείνες οι σκέψεις, οι μνήμες, από τότε που ήμασταν πολύ μικροί. Δεν τα θυμάμαι όλα. Άλλα είναι πιο φωτεινά και άλλα πιο σκοτεινά, σαν αυτά τα επίμονα φωτάκια. Υπήρξαμε πολύ μόνοι, γι' αυτό ίσως σκέφτομαι τον πατέρα. Αυτή η σκέψη πολλές φορές με βασανίζει. Εδώ όμως, στο ραδιόφωνο, κάπου ανάμεσα στις μουσικές, συνομιλούμε. Δεν έχουμε εικόνα του άλλου, ακούμε όμως τη φωνή του. Όπως και με σένα καιρό τώρα. Σ' ακούω στο τηλέφωνο, αλλά δεν βρισκόμαστε. Η απόσταση είναι μεγάλη. Θυμάμαι τα πρώτα βήματα στο ίντερνετ που μου έμαθες εσύ. Τώρα είμαι κάθε μέρα εκεί, στο διαδίκτυο. Να λοιπόν, τι σκέφτηκα. Έφτιαξα μια ιστοσελίδα

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Ο εκφοβισμός καραδοκεί.
5: Σαν στιά βαριά. Μας πνίγει και μας πονά.
6: Λόγια δηλητηριώδη. Βλέμματα θλιβερά.
7: Παιδιά φοβισμένα.
8: Τα όνειρά τους τσακισμένα.
9: Η μοναξιά πολύ βαριά.
10: Σου τρώει τα σωθικά.
11: Στήριγμα και θάρρος. Φωνή ας υψώσουμε.
12: Ενάντια στο θεριό τα χέρια σε ενώσουμε.
13: Τη σιωπή να σπάσουμε. Δυνατή φωνή να υψώσουμε.
14: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
15: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού.
16: Απέναντι στους νταΐδες,
17: στους δίθεν τολμηρούς,
18: στους αγενείς.
19: Δεν θα κρυβόμαστε πια.
20: Δεν θα φοβόμαστε πια.
21: Με την ενσυναίσθηση.

0: eSchool Radio, the first student radio.
1: Με ενοχλεί η φασαρία.
2: Θυμώνω.
1: Εκνευρίζομαι.
2: Φοβάμαι.
3: Κλείσε τα μάτια.
4: Άκου τη φύση.
5: Άκου τα πουλιά.

0: Σε πλένω τους δρόμους, ποτίζω τους σπόρους. Δεν είμαι όμορφη?
1: Ακού τον άνεμο.
0: Κοίτα, σήκωσε κύματα στη θάλασσα.
2: Έλα να σε σηκώσω ψηλά.
0: Ας ταξιδέψουμε μαζί.
1: Κλείσε τα μάτια.
0: Άκου.
2: Νιώσε.
0: Ονειρέψου.

0: ξεκινήσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ωχ, ένα σπυράκι. Κι άλλο. Τέλεια, αυτό μου έλειπε.
2: Τα μαλλιά μου δεν στρώνουν με τίποτα. Γιατί πάντα πριν βγω από το σπίτι?
1: Ακριβώς, ούτε το τζιν μου κουμπώνει όπως χθες. Είπα κάτι λάθος στο μήνυμα, γιατί δεν απάντησε ακόμα?
2: Γιατί να αλλάζει τόσο πολύ το σώμα μου, δεν πήρα update.
1: Όλοι δείχνουν τέλειες στο Insta και εγώ ούτε ένα φίλτρο δεν βρίσκω που να με σώζει.
3: Και φυσικά, αύριο διαγώνισμα. Τι άλλο?
2: Γιατί δεν με καταλαβαίνει κανείς?
1: Αυτοί γιατί γελάνε με μένα, τι έχω?
0: Όπα, όπα, όπα, χαλαρώστε.
1: Αν σας ακούγονται γνώριμα όλα αυτά, συγχαρητήρια.
3: Μόλις μπήκατε στην εφηβεία.

0: σας. Εγώ είμαι η Ερμιόνη.
1: Εγώ η Χριστίνα.
2: Και εγώ η Σιλουανή.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά όλους. Ακόμα και αν κάνουμε πως δεν μας νοιάζει. Την ψυχοσύνθεση των εφήβων.
2: Okay, ψυχοσύνθεση ακούγεται λίγο βαρύ. Τι σημαίνει τελικά?
0: Καλή ερώτηση. Σημαίνει πως σκεφτόμαστε, πως νιώθουμε και γιατί καμιά φορά εκνευριζόμαστε χωρίς λόγο.
1: Με λίγα λόγια, ό,τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μας και δεν έχει κουμπί πως.
0: Και στην εφηβεία, αυτό το μέσα μας αλλάζει συνέχεια, γιατί αλλάζει το σώμα μας, οι σχέσεις μας και η υπομονή μας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στην εφηβεία είναι η κοινωνική αποδοχή.
2: Το κλασικό «με συμπαθούν», «είπα κάτι λάθος», «γιατί δεν με απάντησες το μήνυμα».
3: Και ξαφνικά, overthinking level expert.
1: Δυστυχώς, η απόρριψη μπορεί να μας πληγώσει πολύ, ειδικά όταν νιώθουμε ότι δεν χωράμε πουθενά.
0: Ισχύει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη και άνθρωποι που να μας ακούν πραγματικά.
2: Πάμε τώρα σε άλλο αγαπημένο θέμα της εφηβείας, η αυτοεκτίμηση.
1: Ή αλλιώς, γιατί δεν μοιάζω έτσι?
0: Το σώμα αλλάζει γρήγορα και καμιά φορά ούτε εμείς δεν το αναγνωρίζουμε.
1: Συμφωνώ. Εμείς τα κορίτσια συνήθως πιεζόμαστε για να είμαστε όμορφες και τέλειες 24/7, ενώ τα αγόρια να είναι δυνατά, μειώδη και να μην δείχνουν αδυναμία.
2: Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στο σχολείο. Έχετε παρατηρήσει ότι τα αγόρια στην τάξη έχουν γίνει κάπως περίεργα τελευταία?
0: Περίεργα, εγώ θα έλεγα κατανόητα. Τη μια στιγμή κάνουν πλάκες και την άλλη τσακώνονται για το τίποτα.
1: Και φωνάζουν συνέχεια, στο διάλειμμα νομίζεις ότι είσαι σε γήπεδο.
2: Ναι, και κάνουν επίδειξη μεταξύ τους, λες και διαγωνίζονται ποιος είναι ο πιο cool.
0: Ενώ όταν πας να τους μιλήσεις, ξαφνικά ντρέπονται ή κοκκινίζουν. Τι φάση?
1: Νομίζω πως και αυτοί μπερδεμένοι είναι. Μεγαλώνουν απότομα, αλλάζουν φωνή, ύψος, σώμα, λογικό δεν είναι?
2: Σωστό, και εμείς αλλάζουμε βέβαια, απλώς το δείχνουμε αλλιώς.
0: Και όλα αυτά, να το πούμε, ενισχύονται τρελά από τα social media. Instagram, TikTok, YouTube. Φίλτρα παντού. Έχω βαρεθεί να βλέπω βίντεο με φίλτρα που βγάζουν μάτι.
1: Και το αποτέλεσμα? Πίεση, σύγκριση και σε κάποιες περιπτώσεις διατροφικές διαταραχές.
2: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές είναι και γλυκοί όταν σταματάνε τις χαζομάρες.
0: Ναι, κατά βάθος καλή είναι. Απλώς παριστάνουν τους σκληρούς.
1: Τελικά, μάλλον όλοι στην εφηβεία λίγο χαμένοι είμαστε.
2: Ναι, απλώς άλλοι το κρύβουν με γέλια και άλλοι με φωνές.
0: Και εδώ να το πούμε ξεκάθαρα, κορίτσια και αγόρια. Κανένα φίλτρο, κανένα τέλειο σώμα δεν αξίζει όσο η υγεία μας.
1: Τότε ας κάνουμε υπομονή.
2: Σε λίγα χρόνια θα γελάμε με όλα αυτά.

0: Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει είναι πως αυτή την ηλικία εμφανίζονται συχνά και συμπεριφορές κινδύνου.
1: Γιατί όμως, Χριστίνα?
0: Εγώ θεωρώ πως οφείλεται στα συναισθήματα. Τρέχουν πιο γρήγορα από τη λογική τις περισσότερες φορές.
2: Σωστά, δεν έχεις άδικο. Γι' αυτό κάποιοι έφηβοι δοκιμάζουν πράγματα όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή άλλες εξαρτήσεις.
1: Όχι πάντα επειδή το θέλουν, αλλά επειδή θέλουν να ανήκουν κάπου ή να ξεφύγουν.
2: Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία πολύ έντονα και φυσικά φέρνουν συγκρούσεις με τους γονείς.
1: Δίκιο έχεις. Προσωπικά, αν μαλώσω με φίλοι μου, μετά με ενοχλούν και οι πιο μικροί ήχοι.
2: Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε δύσκολοι, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση της ηλικίας μας, όπου νιώθουμε και αντιδρούμε έντονα.
0: Πολύ απλά σημαίνει ότι μεγαλώνουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συχνά ψιθυρίζεται, η σεξουαλικότητα.
1: Είναι η περίοδος που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε το σώμα μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι περίεργο. Όλοι το περνάμε.
2: Σε πολλές οικογένειες το θέμα θεωρείται ταμπού.
0: Όντως, ίσως γι' αυτό πολλοί έφηβοι ντρέπονται να ρωτήσουν και μένουν χωρίς σωστή ενημέρωση.
1: Δεν το θεωρώ σωστό αυτό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους, όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή και πιο σοβαρά θέματα.
0: Παράλληλα, πολλοί έφηβοι προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι και ποιον αγαπούν. Και το μόνο που χρειάζεται είναι σεβασμό, αποδοχή και ασφάλεια. Τίποτα παραπάνω.
3: Και τίποτα λιγότερο.
2: Οπότε, γίνεται τελικά να είσαι έφηβος και να νιώθεις καλά?
1: Ναι, γίνεται. Όταν οι ενήλικες ακούν χωρίς να κρίνουν. Όταν παίρνουν τα συναισθήματα στα σοβαρά. Και όταν βάζουν όρια με σεβασμό. Και να θυμούνται ότι οι έφηβοι δεν είναι πρόβλημα. Είναι άνθρωποι σε εξέλιξη.
0: Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε για να αρέσουμε.
1: Δεν χρειάζεται να γίνουμε αντίγραφα.
2: Χρειάζεται απλώς να είμαστε εαυτός μας.
0: Γιατί όλοι έχουμε περάσει από εδώ.
1: Αυτή είναι η εφηβεία. Μπερδεμένη, έντονη, αλλά και μοναδική.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας!
2: Γεια σας!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου του ΙΕΛ Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού. Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.

0: Τα δέσποτα ζώα. Είμαι ο Δημήτρης Κογολάκης. Πηγαίνω στην τρίτη δημοτικού. Το σχολείο μου είναι το 16ο δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου. Θα σας πω για τα αδέσποτα ζωάκια. Τα αδέσποτα ζώα δεν είναι αντικείμενα. Είναι ζωντανά.
1: Μ' αυτό που πάντα λαχτάρω είναι ένα βλέμμα τρυφερό.
0: Εμείς οι άνθρωποι δεν καταλείπουμε τα καημένα ζωάκια. Οι ιδιοκτήτες όταν γεννούν τα θηλυκά του ζώα παρατούν τα μικρά ζωάκια γιατί δεν ξέρουν πού να τα δώσουν. Όμως υπάρχουν λύσεις.
1: Δέσποτος και να θυμάστε είμαι σκύλι πολύ τρυφερό.
0: Να μην τα εγκαταλείπουν. Να βρίσκουν κάποιον να τα αγαπάει και να τα χαρίζουν. Να βάζουν αγγελίες εφημερίδων και περιοδικών, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ο κτηνίατρος της περιοχής σας θα μπορεί ίσως να βοηθήσει για αυτό το πρόβλημα.

0: Οδυσσέα, στη σκοτεινή ώρα νοώ.
1: Να ταξιδεύεις στο σκοτάδι με το δικό σου φως. Με ένα καράβι όνειρα και αγκαλιά την ελπίδα.
0: Γιατί το ωραιότερο ταξίδι μας το κάνουμε με την ψυχή μας.
2: Αχ, Οδυσσέα, Οδυσσέα. Τους λαστριγόνες και τους κύκλαπες, τον θυμωμένο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μες στη ψυχή σου. Άγριοι άνεμοι, θα αλλάξουν την πορεία σου. Φουρτούνες και θύελλες θα ζώσουν το καράβι σου.
0: Θα πλανευτείς από την Κίρκη.
3: Θα μαγευτείς από την Κάλυψο. Σιρήνες θα ηχήσουν στα αυτιά σου.
1: Κεραυνοί θα τρομάξουν την ψυχή σου.
0: Μα εσύ, δεμένος στο κατάρτι σου, να πιστέψεις βαθιά στο μαγικό εκείνο φύσημα του ανέμου που θα σου οδηγήσει στις πιο ανοιχτές σου θάλασσες, στα πιο τρελά όνειρά σου.
4: Θεός, θα πει να κυνηγάς Θεό στον αδιανό αέρα, σε απόμερα ρημικά νησιά, σε απόκρυφα ανεξερεύνητα κρογιάλια.
1: Και η Ιθάκη.
2: Η Ιθάκη θα σου δώσει το ωραίο ταξίδι.
0: Και εσύ, πόση αλήθεια μπορείς να σηκώσεις.
5: Φύσα γέρι λοιπόν.
0: Πόσο διαρκεί το ταξίδι, Οδυσσέα?
1: Πόσο διαρκεί ο χρόνος, συνοδοιπόρε?
6: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
7: Πάμε να λιώσουμε στις σειρές.
8: Άστο καλύτερα, θα πάω στη γιαγιά μου.
7: Τι, στη γιαγιά σου? Καλά, δεν βαριέσαι?
8: Κοίτα, μπορεί η γιαγιά μου να μην ξέρει από Facebook, Instagram, Snapchat, Viber και Skype, αλλά έχει το μοναδικό δικό της τρόπο να επικοινωνεί μαζί μου, λέγοντας μεγάλες αλήθειες μέσα από μικρές ιστορίες. Γιαγιά, θα μου πεις μια ιστορία?
7: Ναι, παιδί μου.
8: Τέλεια.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ήταν μια πολύ όμορφη και νέα κοπέλα που ζούσε σε μια μικρή ελληνική κοινότητα στη Μικρά Ασία. Μια μέρα οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά στο σπίτι της και αναγκάστηκε να φύγει με την οικογένειά της και ήρθε στην Ελλάδα. Μετά από χρόνια, η οικογένειά της κατάφερε να αποκατασταθεί οικονομικά. Η κοπέλα μεγάλωσε και ερωτεύτηκε έναν όμορφο και καλόκαρδο Θεσσαλονικιό. Λίγο καιρό μετά, παντρεύτηκαν και έκαναν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τα παιδιά μεγάλωσαν και έκαναν δικές τους οικογένειες και έτσι εγώ τώρα έχω μια υπέροχη εγγονή, εσένα.
8: Γιαγιά, αυτή είναι η δική σου ιστορία?
7: Ναι, κοριτσάκι μου, και είναι και δική σου.
8: Γιαγιά, μπορώ να έρχομαι κάθε εβδομάδα και να μου λες ιστορίες?
7: Θα σε περιμένω κάθε φορά με μια καινούργια ιστορία, βγαλμένη από την ίδια τη ζωή.
8: Τέλεια.
6: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Και γη γυρίζει, η αγάπη όλα τα υπομένει. Η αγάπη όλα τα ελπίζει, την ζωή στην οικουμένη. Και γη γυρίζει, και γη γυρίζει.

Diputatkan. Hola, hola, hola, Litina. Ten seria rapidinoro. Arjite telos de benorisi. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι-κι-κι-ρίσι, κι-κι-κι-ρίσι. Δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι-κι-κι-ρίσι, κι-κι-κι-ρίσι. Αγάπη.

0: οι στυλιπλουμένοι κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

Sarkar Rumeli.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
4: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
3: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
4: Γιατί σερφάρεις το άγνωστο χωρίς προστασία?
3: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
4: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.

I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. Γεια σας, είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Πολυδημοτικού Σχολείου Πορτοράβο. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη ζωή μας στο σχολείο.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Οστρογραφία δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε φαντασία.
2: Στην τάξη ταξιδεύουμε μαζί με την κοιλία.

0: ταξιδεύουμε με ένα τον πυρνοφόρο.
1: Ταξιδέψαμε στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο.
2: Ταξιδέψαμε ως τα καλά ζώα.
0: Στο υπάλληλο πέραγο έχουμε φτάσει.
3: Πήγαμε στην πόλη των δικαιωμάτων.
4: Ταξιδέψαμε στην Δεντροπόλη.
5: Ταξιδέψαμε στην Ασιανοπόλη.
6: Φτάσαμε στη Λαλάλα.
0: Το ταξίδι συνεχίζεται.

Όλα τα φάρμακα έχουν βγει, απλώς δεν μας τα δίνουν. Κάποιοι από μας θα ξαναγεννηθούν, άλλοι θα φύγουν, άλλοι θα μείνουν. Όλα τα φάρμακα έχουν βγει, απλώς δεν μας τα δίνουν. Κι αν με ρωτάς τι θέλω εγώ, είναι να φύγω δίχως πόνο. Να κάνω ένα μαγικό και να κρυφτώ μέσα στο χρόνο.

0: καιρό που χάνουν.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί από πού ξεκινάμε, είπαμε?
2: Δεν ξέρω.

0: Γιατί τα παιδιά μπορούν να είναι μόνα τους αντί να είναι, τους γονείς τους?
1: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους στην παραλία και να πνίγονται?
2: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους να χαθούν?
3: Γιατί αυτό το παιδί είναι φτωχό?
4: Γιατί ένα παιδί δεν έχει νερό?
5: Γιατί ένα παιδί δεν έχει βιβλίο?
6: Γιατί ένα παιδί δεν έχει φαγητό?
7: Γιατί ένα παιδί δεν έχει ποτήρια?
8: Γιατί ένα παιδί δεν έχει σπίτι?
9: Γιατί τα παιδιά δεν έχουν οικογένεια?
10: Γιατί δεν έχουν σχολείο?
11: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν αγάπη με κάποια άλλα?
12: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν φάρμακα?
13: Στο τέλος θα γίνουμε γιατί.

0: Έχω δικαίωμα να έχω ένα λιοντάρι.
1: Έχω δικαίωμα να είμαι πολυφερστής.
2: Έχω δικαίωμα να γελάω.
3: Έχω δικαίωμα να έχω όλα τα γλυκά του κόσμου.
4: Έχω δικαίωμα να παίζω.
5: Έχω δικαίωμα να παίζω, να χορεύω.
6: Να παίρνω ένα φάρμακο και να γίνουμε καλά.
7: Έχω δικαίωμα να κάνω αγκαλιές.
8: Έχω δικαίωμα να μην με ενοχλούν.
9: Έχω δικαίωμα να κοιμάμαι με την αδερφή μου.
10: Έχω δικαίωμα να ξεκουράζομαι.
11: Έχω δικαίωμα να έχω φίλους και φίλες.
12: Έχω δικαίωμα να έχω τίμης.
13: Έχω δικαίωμα να έχω νεράιδες.
14: Έχω δικαίωμα να είμαι σύννεφο.
15: Έχω δικαίωμα να γίνομαι αόρατη.
16: Έχω δικαίωμα να είμαι ουράνια τάξη.
17: Να είμαι μονόκερος.
18: Έχω δικαίωμα να είμαι αστέρι.
19: Έχω δικαίωμα να κλαίω.
20: Έχω δικαίωμα να κάνω πλάκες.
21: Έχω δικαίωμα να χαμογελάω.
22: Να χαμογελάω.
23: Τα ξέχασα.
24: Έχω δικαίωμα να ξεχνάω.
25: Έχω δικαίωμα να πετάω.
26: Να πετάω.
27: Να πετάω.

0: όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα.
1: Όλα τα παιδιά να έχουν ένα σπίτι με φαγητό.
2: Όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο για να γράφουν και να μάθουν την αλφαβήτα.
3: Και να παίζουν παιχνίδι.
0: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν καθαριότητα.
4: Τα παιδιά πρέπει να έχουν όταν αρρωσταίνουν να έχουν πάντα φάρμακα.
5: Και να έχουν φροντίδα.
6: Τα παιδιά πρέπει να έχουν καθαρά ρούχα.
7: Τα παιδιά πρέπει να έχουν φαγητό.
8: Να έχουν πολλά παιχνίδια.
9: Τα παιδιά να έχουν φίλους.
10: Να έχουν πολλές αγκαλιές.
11: Τα παιδιά πρέπει να έχουν αγάπη.
12: Να έχουν ένα όνομα.
13: Τα παιδιά να μην δουλεύουν.
14: Να έχουν γονείς.
15: Και καλούς γονείς.
16: Τα παιδιά να έχουν τα πάντα.
17: Να έχουν αυτά που θέλουν.
18: Όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα.
19: Είμαστε παιδιά και να έχουμε ειρήνη.
20: Να είμαστε ελεύθεροι.
21: Όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια.
22: Κορίτσια γοστίσια και ζητάνε χώρο. Ο κύκλος θα γινόταν χωρό με αυτό μελό.

0: Jeden to kole. A ti ja i no tane. Paloma, ploma, galo. Kiedy stworzysz ty im? Szczegalia, że halo. Jo!
1: Μεγάλη, πρέπει να αγαπάτε τα παιδιά σας.
2: Μεγάλη, πρέπει να δίνετε συντροφιά στα παιδιά σας.
3: Να τα φροντίζετε.
4: Να τα ακούτε.
2: Να παίζετε με τα παιδιά σας.
5: Να τους διαβάζετε βιβλία και κόμικ.
6: Να τα πηγαίνετε βόλτα.
7: Να τα κάνετε αγκαλιές.
8: Να μην χάνετε τα παιδιά σας.
9: Να τα πηγαίνετε σχολείο.
10: Μεγάλη, μην πετάτε τα σκουπίδια στο πάτωμα.
11: Για να έχουμε και εμείς τα παιδιά φυσικό περιβάλλον.
12: Μεγάλη, να προσέχετε τους μικρούς σας.
2: Μεγάλη.
13: Έχουμε δικαίωμα.
14: Έχουμε δικαίωμα.
15: Έχουμε δικαίωμα.
16: Έχουμε δικαίωμα.
17: Έχουμε δικαίωμα.
18: Έχουμε δικαίωμα.
19: Να μιλάμε ελεύθερα.
20: Να μιλάμε ελεύθερα.
21: Να μιλάμε ελεύθερα.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: European School Radio, το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.
3: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 6 Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η 6 Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, school bullying, είναι ένα φαινόμενο ανανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός προέρχεται από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας συνήθως
3: και αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς.
4: Αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομιλίκων παιδιών εντός και εκτός του σχολείου.
5: Συχνά το ισχυρότερο παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση.
6: Ενώ το αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του.
7: Αν είσαι το αδύναμο παιδί της ιστορίας τότε,
8: μίλα.
9: Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή καθηγητές.
10: Δεν είσαι μόνος σου.
11: Υπάρχουν άτομα για να μιλήσεις.
12: Που θα είναι πάντα δίπλα σου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
2: Από τους μαθητές του Ομίλου Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πνευματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: Γεια σας, είμαστε η τετάρτη τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς με μια ακόμα εκπομπή για το European School Radio.
1: Σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την εργασία μας για το πρόγραμμα του ΙΝΚ Free of Nature.
2: Στο πρόγραμμα αυτό συνεργαστήκαμε με μαθητές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία και την Ισπανία.
3: Κατά τη διάρκεια του έχουμε πάρει μέρος σε διάφορες δραστηριότητες όπως τα έθιμα της αποκριάς και μάλιστα έχουμε γνωρίσει τα έθιμα της Ιταλίας για αυτήν την περίοδο.
0: Εμείς μάλιστα για τις ανάγκες του προγράμματος ντυθήκαμε σκουπιδοσακούλες φτιάχνοντας στολές από υλικά που δεν χρειαζόμασταν και θα πετούσαμε στα σκουπίδια.
1: Έχουμε κατασκευάσει και ανταλλάξει χριστουγεννιάτικες κάρτες. Ζωγραφίσαμε τα λόγο του προγράμματος και μετά ψηφίσαμε για το ποιο θα μας εκπροσωπήσει. Κέρδισε η Τουρκία. Γράψαμε ένα παραμύθι όλοι μαζί και άλλα πολλά.
2: Μάλιστα εμείς επειδή μας άρεσε το πρόγραμμα και το θέμα του, γυρίσαμε ένα βιντεάκι με συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Μια πολύ ξεχωριστή ημέρα ήταν όταν γράψαμε στο προάβλιο το τίτλο του προγράμματός μας ή του ΙΝΚ Free of Nature με μπουκάλια που είχαμε γεμίσει με χρωματιστό νερό.
0: Αν θέλετε να δείτε όσα έχουμε κάνει μπορείτε να μπείτε στο ιστολόγιο του σχολείου μας που ονομάζεται 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και να περιηγηθείτε στις δραστηριότητές μας.
1: Ήμασταν τα παιδιά του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιές και χαρήκαμε πολύ που σας μιλήσαμε ακόμα μια φορά για τα νέα του σχολείου μας.
4: Γεια σας!
5: European School Radio. Το πρώτο
6: μαθητικό
5: ραδιόφωνο.
7: Το ταξίδι σε αλλάζει όταν ξεπεράσει τη μονοτονία του εαυτού σου. Ταξίδευα και γνώρισε τις κουλτούρες.
8: Το ταξίδι σε αλλάζει όταν δεν ανήκει σε κανένα. Λεύσε και διέσχισε όλες τις θάλασσες.

0: Κατάπιαμε τη γλώσσα μας. Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του Σόπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη. Μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγκή. Αζίζ Νεσίν. Σόπα, μη μιλάς.
1: Απόψε η πόλη φωνάζει.
0: Μίλα.
1: Πες το με ένα τραγούδι. Πάντα κάπου, κάποιος, σε μια στιγμή χαλάρωσης, πλάι στο ραδιόφωνο, θα σε ακούει.
0: Ραδιοεπικοινώνησε.
2: Τ' άκουσα στο ραδιόφωνο, το είδα και σε κάτι αφήσες. Θα είσαι άξιος τιμής, τα όργανα σου αν μπορείς.
0: Ραδιοεπικοινώνησε.

0: Γεια σε όλους. Είμαστε η Νικολίνα, η Αρετή Κυριομιλία και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Το ρατσισμό στις μέρες μας. Καθώς τον τελευταίο καιρό είναι ένα θέμα που απασχολεί εμάς αλλά και πολύ ακόμη κόσμο, κυρίως τους νέους.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είμαστε πολύ μικρές ακόμη, αλλά βλέπουμε το ρατσισμό γύρω μας, συνέχεια. Στο σχολείο, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, παντού. Οπότε, μια καλή ιδέα είναι να μάθουμε όλοι να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα.
2: Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο ρατσισμός. Είναι όταν κοροϊδεύεις ή φέρεσαι άσχημα σε κάποιον επειδή είναι διαφορετικός. Γιατί μπορεί να έχει άλλο χρώμα, κατάγεται από άλλη χώρα, πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία ή έχει διαφορετική εμφάνιση.
0: Σωστά. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές γίνεται για πλάκα. Αλλά στην πραγματικότητα πληγώνει πολύ τα συναισθήματα των άλλων.
1: Επίσης, σε πολλά σχολεία υπάρχουν παιδιά που κοροϊδεύουν συμμαθητές που δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Χρειάζεται όμως να τους δώσουμε χρόνο για να μάθουν καινούργια γλώσσα. Εσάς, πόσο καιρό θα σας έπαιρνε να μάθετε τη γλώσσα τους? Είναι άδικο λοιπόν να τους πιέζουμε και να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, γιατί όλοι προσπαθούμε να μάθουμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, και δεν ισχύει μόνο στα λόγια. Ο ρατσισμός είναι και όταν αποκλείεις κάποιον από την παρέα ή όταν βλέπεις ότι αδικείται και εσύ δεν μιλάς. Έχεις σκεφτεί ότι έτσι δίνεις την εντύπωση ότι συμφωνείς με αυτό που γίνεται?
0: Και στα social media γίνεται το ίδιο. Κάποιοι γράφουν άσχημα σχόλια ή memes για ανθρώπους που είναι αρκετά διαφορετικοί από εμάς. Νόμιζα πως όλα αυτά είναι αθώα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πονάνε πολύ.
1: Προσωπικά, ένα πράγμα που με στεναχωρεί είναι το κοροϊδεύουν κάποιον επειδή ντύνεται διαφορετικά ή έχει διαφορετικό στυλ μαγιών. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι οι ίδιοι? Ο καθένας μπορεί να έχει το προσωπικό του στυλ στα ρούχα, στα μαλλιά και γενικά στην εμφάνισή του.
2: Πρέπει να θυμόμαστε ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι όμορφο. Αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, θα ήταν σίγουρα αρκετά βαρετά. Φαντάσου να φοράγαμε όλοι τα ίδια ρούχα, να είχαμε τα ίδια μαλλιά, να λέγαμε τα ίδια πράγματα και να είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα.
0: Υπάρχουν μαθητές που έρχονται από ξένες χώρες και φοβούνται να μιλήσουν σε άλλα παιδιά, μην τυχόν τους κοροϊδέψουν για τον τρόπο που φέρονται ή μιλούν. Φοβούνται επίσης μήπως φερθούν άσχημα ή ακόμη και βία. Όταν όμως οι άλλοι τους πλησιάσουν και τους προσκαλούν στην παρέα, γίνονται πολύ χαρούμενοι και δείχνουν το πραγματικό τους εαυτό. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε φιλικοί και να μην κρίνουμε.
1: Και στις ομάδες, στα παιχνίδια ή στα social media. Πολλοί κάνουν bullying σε άλλα παιδιά επειδή μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο έντονο χαρακτηριστικό στην εμφάνισή τους.
2: Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν σε φήμες ή στερεότυπα. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσουν ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι από μια χώρα είναι τσιγκούνιδες ή κακοί. Αυτό είναι άδικο επειδή κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα, ανεξάρτητα από την κουλτούρα και τον τόπο προέλευσής του.
0: Ακριβώς. Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου δεν έχει σχέση με τη χώρα ή το χρώμα του. Κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και διαφορετικό από όλους μας και δεν είναι κακό.
1: Ένα άλλο πράγμα που με προβληματίζει είναι τα σχόλια του τύπου «Εσύ δεν ανήκεις εδώ» ή «Εσύ δεν είσαι αρκετά ικανός για να το πετύχεις αυτό» ή και άλλες φράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και βρισχές. Ακόμη και με τόσο μικρές προτάσεις μπορείς πάρα πολύ εύκολα να καταστρέψεις την ψυχολογική κατάσταση του άλλου. Όλα αυτά, όταν τα ακούς σε μικρή ηλικία, σε πληγώνουν και σε στιγματίζουν για πάντα.
2: Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε. Αν δούμε κάτι άδικο, να μην σωπαίνουμε. Να μιλάμε σε φίλους, δασκάλους ή γονείς, ώστε να κάνουν κάτι. Να μην φοβόμαστε ούτε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας.

0: σκεφτείτε κάτι πιο καθημερινό. Για παράδειγμα, αν δούμε κάποιον να κάθεται μόνος στο διάλειμμα, να τον καλέσουμε να παίξει μαζί μας. Θα νιώσει καλύτερα και εμείς ίσως αποκτήσουμε έναν καινούριο φίλο. Μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
1: Και πάλι, στα social media, αν δούμε ρατσιστικά σχόλια, μπορούμε να το αναφέρουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ενήλικα για αυτή την κατάσταση, διότι ως παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσα πολλά. Ο ενήλικας ξέρει και θα απευθυνθεί στις αρχές για να λυθεί το πρόβλημα.
2: Επιπλέον, το να σωπαίνουμε είναι σαν να λέμε εντάξει. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Πρέπει να υποστηρίζουμε το δίκαιο, αλλά και να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Εξάλλου, εμείς είμαστε οι νέοι. Εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον. Εμείς θα βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, όταν κάποιος μαθητής φοβάται να μιλήσει για την οικογένειά του, γιατί άλλοι μπορεί να τον κοροϊδέψουν. Αλλά όταν οι φίλοι του τον υποστηρίξουν, θα νιώσει εμπιστοσύνη και όταν ήξερε μια παρέα. Αυτό είναι η δύναμη της φιλίας και της αποδοχής.
1: Ακριβώς. Επίσης, όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε για άλλες χώρες, κουλτούρες και θρησκείες, τόσο λιγότερο φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε με ενσυναίσθηση. Αν ήμουν εγώ στη θέση του άλλου, πώς θα ήθελα να με αντιμετωπίσουν?
0: Πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Σε εσάς έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο?
1: Εμένα, μια παλιά μου φίλη, η Χριστίνα, είχε περάσει από αυτό το στάδιο. Την κοροϊδεύαν, την έβριζαν, την έβγαζαν εκτός από όλες τις παρέες και είχαν φτάσει σε σημείο να τη σπρώξουν και να πέσει από τις σκάλες. Και σε όλα αυτά δεν έφταιγε σε απολύτως τίποτα η Χριστίνα. Απλώς ήταν μελαμψό το δέρμα της.
2: Δυστυχώς, οι άνθρωποι κάνουν συνεχώς διακρίσεις, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν πολλά άτομα που θα μπορούσαν να τους μάθουν καινούργια πράγματα και να γίνουν φίλοι τους.
0: Κι όμως, θα βρούμε τρόπο να ξεπερνάμε κάθε πρόβλημα, όλοι μαζί ενωμένοι.
1: Και να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει καλός ή κακός άνθρωπος λόγω της καταγωγής του. Όλοι έχουμε δυνατά σημεία όπως και αδυναμίες.
2: Τελικά, ο ρατσισμός δεν είναι φυσιολογικός. Δεν είναι κάτι το αστείο και δεν πρέπει να τον ανεχόμαστε ποτέ. Πρέπει να τον καταπολεμάμε με καλοσύνη, γνώση και θάρρος.
0: Να θυμόμαστε πως ακόμη και ένα μικρό καλό πράγμα που κάνουμε για κάποιον που νιώθει πολύ διαφορετικός μπορεί να αλλάξει τη μέρα του ή ακόμη και τη ζωή του.
1: Και αν δούμε ρατσισμό, να μιλάμε, να βοηθάμε και να δείχνουμε ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος γνώσεων και εμπειριών.
2: Και να θυμάστε ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα για τους άλλους. Μικρές πράξεις καλοσύνης μετράνε πάντα.
0: Ακόμη και μια λέξη υποστήριξης μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου.
1: Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν δείχνουμε σεβασμό και αποδοχή στους ανθρώπους γύρω μας.
2: Αυτό ήταν το podcast μας. Ελπίζουμε να σας βοήθησε να σκεφτείτε και να μιλήσετε για αυτά τα θέματα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Γιατί αν κάνουμε κάτι όλοι μας, θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
1: Να προσπαθείτε να νοιάζετε για τον συνάνθρωπό σας.
2: Να είστε καλοί και σεβαστικοί ο ένας με τον άλλον.
3: Βάζουμε τέλος στο ρατσισμό.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλημέρα, φίλοι.
4: Σήμερα θα σας πούμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
5: Το παίζουμε στο σχολείο.
6: Λέγεται το παιχνίδι της φιλίας.
7: Το παιχνίδι της φιλίας.
8: Να πώς το παίζουμε.
4: Το παιχνίδι της φιλίας είναι ομαδικό. Χρειάζεται αγάπη.
8: Στο παιχνίδι της φιλίας παίζουν όλοι. Δεν έχουμε αριθμό παιδιών όπως τα άλλα παιχνίδια.
9: Δεν διαλέγουμε παιδιά.
10: Δεν θέλουμε μόνο τη νίκη.
11: Βλέπετε, το παιχνίδι της φιλίας μας μαθαίνει πόσο σημαντική είναι η φιλία.
12: Η φιλία είναι σαν μια αλυσίδα που μας κρατάει δεμένη.
13: Ελάτε, φίλοι μας, ας παίξουμε το παιχνίδι της φιλίας.
14: Παίξτε ο ένας με τον άλλον και θα δείτε πως η δύναμη της φιλίας θα αλλάξει τον κόσμο σας.
15: Η δύναμη της φιλίας μας κάνει να λάμπουμε.
16: Όταν μοιραζόμαστε το παιχνίδι, μοιραζόμαστε τη χαρά.
17: Η φιλία μας αλλάζει τη ζωή. Μας κάνει τα πετάμε.
18: Να ονειρευόμαστε και να αγαπάμε περισσότερο.
19: Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
20: Η ζωή με τους φίλους μου
21: είναι πιο καλύτερη.
22: Έχει δύναμη η φιλία.
23: Η φιλία θα σώσει τον κόσμο.
24: Γεια σας!
25: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
26: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρίας Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
27: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
28: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
29: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
30: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
31: Ταξίδι στο απέραντο γαλάζιο της ψυχής μας μακρινό. Ταξίδι με τα φτερά της φαντασίας μας. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Ταξίδι πρόκληση για έναν ιδανικό σταθμό. Ένα ταξίδι για την προσωπική μας ηθάκη. Ταξίδι προσωπικό για να κατακτήσουμε τους προσωπικούς μας στόχους. Ταξίδι με στάσεις.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Ένα, ταξί, ζωή. Πάμε μαζί, παρέα.
2: Να φτάσουμε στον ουρανό, στα σύννεφα, σπέρα.
3: Να δούμε μέρη μακρινά, να ζήσουμε εμπειρίες.
4: Να πιάσουμε το αύριο με δυνατές φιλίες.

0: μπορεί και να σκοτώσει. Ούτε εμάς. Μη φοβάσαι. Μα ούτε και να γελάς.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, κρότεγενά. Είμαστε τα παιδιά από την ψυχαγωγή και σήμερα θα σας μάθουμε να το ρωτήσετε για να είστε γεροί. Σήμερα σας δώσουμε συμβουλές. Τι να το λέω συχνά. Τι θα τρώμε, πού και πού. Παιδιά, τι τρώμε για να μεγαλώσουμε σωστά.
2: Αυγά και ψάρι.
1: Γιαούρτι και γάλα. Πότε πίνουμε γάλα, όταν τρώμε γιαούρτι, τα κόκαλά μας είναι δυνατά. Είναι αγερά τα κόκαλά μας και τα δόντια μας.
3: Φρούτα και λαχανικά.
4: Παρά καμποζί.
5: Το πλοκόλο μας κάνει δυνατός.
1: Γιατί τρώμε φρούτα, γιατί τα τρώμε.
2: Γιατί έχουμε βιταμίνες που μας κάνουν δυνατές και δυνατούς.
5: Γιατί δεν αρρωσταίνουμε, μας δίνει ενέργεια.
1: Να μπορούμε να τρέξουμε και να παίξουμε.
6: Τρέχουμε να χορεύουμε, παίζουμε έξω στην αυλή.
5: Έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες. Όχι μόνο τα φρούτα, έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες.
3: Γιατί έχουν πολλά χρώματα, κάθε χρώμα βοηθάει το σώμα μας.

0: υπάρχουν φαγητά που είναι νόστιμα, αλλά δεν τα τρώμε συχνά.
1: Τα πατατάκια και τα γλυκά τα τρώμε πού και πού, όχι κάθε μέρα.
0: Σοκολάτες και γλυκά. Έχουν πολύ ζάχαρη.
2: Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια.
0: Γλυκά τα τρώμε πού και πού, όχι κάθε μέρα.
1: Μπορούμε να τρώμε όλα τα φαγητά, αλλά όχι κάθε μέρα.
2: Τι πίνουμε πολύ?
0: Νερό και γάλα.
2: Τι πίνουμε λίγο?
0: Αναψυκτικά και χυμούς με ζάχαρη. Έχουν πολύ ζάχαρη.
2: Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια? Δεν ξεχνάμε το νερό.
3: Πίνουμε και όταν δεν διψάμε.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Μακαρόνια.
3: Τα μακαρόνια.
2: Τα αγαπημένα μου φαγητό είναι και εμένα τα μακαρόνια.
1: Μακαρόνια.
2: Δεν ξεχνάμε να κάνουμε γυμναστική.
3: Μπορούμε να τρέχουμε ή να χορεύουμε.

0: Η 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η Παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή,
10: την ειρήνη,
11: την ελευθερία λόγου,
12: την προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση,
13: την υγειονομική περίθαλψη,
14: την ισότητα.

0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας

0: Γεια σας!
1: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
2: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου λυκείου Καλλιθέας.
3: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του γύρω μας.
4: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
5: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
6: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Κυρίες και κύριοι, πραγματοποιούμε σήμερα μια δημοσκόπηση για το πού θα ταξίδευε ο κόσμος αν είχε ένα μαγικό υπτάμενο χαλί.
2: Αχ, αν είχα ένα υπτάμενο χαλί, θα ταξίδευα στη Χαβάη και θα ξαπλώνα στις όμορφες παραλίες.
3: Εγώ θα ταξίδευα στην Ιταλία με τους φίλους μου για να παρακολουθήσουμε την αγαπημένη μας ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Να και μια ομάδα παιδιών. Αν είχατε ένα υπτάμενο μαγικό χαλί, που θα ταξιδεύατε?
4: Με ένα υπτάμενο μαγικό χαλί θα ταξιδεύαμε στην Αφρική.
5: Θα δίναμε καθαρό νερό και φαγητό στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
6: Ταξιδεύαμε στις χώρες που έχουν πόλεμο.
7: Θα παίρναμε μαζί μας τα παιδιά που θέλουν να μεταναστεύσουν και θα σκορπίζαμε με συνθήματα ειρήνη στη χώρα.
8: Με ένα υπτάμενο χαλί
9: θα ταξιδεύαμε σε όλες τις χώρες και θα δίναμε μηνύματα αγάπης και συμφιλίωσης σε όλους τους προέδρους.
10: Θα ταξιδεύαμε στο νότιο πόλο.
11: Η Ανταρκτική κινδυνεύει από το λιώσιμο των πάγων.
12: Εμείς τα παιδιά θα βοηθήσουμε μετατρέποντας το νερό σε τεχνητό χιόνι.
13: Με ένα υπτάμενο χαλί θα ενημερώσουμε τους μεγάλους σε όλο τον κόσμο
14: πώς να διαχειριστούν και να μειώσουν τα σκουπίδια.
15: Με ένα υπτάμενο χαλί ένα παιδί όλα τα μπορεί, θα βοηθήσει, θα σώσει και τον κόσμο θα αλλάξει.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
16: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Η ώρα είναι 9:30 under meridian, που σημαίνει ότι είναι ώρα για την καθιερωμένη συνέντευξη. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους μαθητές της Β' Λυκείου. Τελικά, μιλάμε λατινικά.
2: Το alter ego της δημοσιογραφίας έθεσε ένα πολύ καλό ερώτημα. Να σας πω την αλήθεια μου, το καλοκαίρι, αγοράζοντας το βιβλίο της κατεύθυνσης, τρόμαξα λίγο. Μία νέα γλώσσα, όμως αναθάρισα και είπα «Carpe diem, είναι ένα καινούργιο μάθημα, ξεκινάμε την αρχή, θα αριστεύσουμε».
3: Ναι, αλλά δεν αρκεί μόνο να δράξει τη μέρα. Ας πούμε στους ακροατές μας τον λόγο αυτής της εκπομπής. Από την αρχή, γιατί αν ξεκινήσουμε οι medias res, θα τους μπερδέψουμε.
1: Ωραία, από τον Σεπτέμβριο κύρκα ξεκίνησε το δράμα μας. Κάποιοι συμμαθητές ισχυρίζονται ότι τα λατινικά δεν τα χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο, ενώ κάποιοι προσβλήθηκαν τόσο που το θεώρησαν casus belli. Από τότε δημιουργήθηκαν δύο ομάδες που δεν μιλούνται.
2: Αυτές τις ομάδες θα φέρουμε κοντά. Πρίμα φάκε, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται εύκολο να συνεπάρξουν. Αν δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα, θα διακόψουμε τη σύνδεσή μας.
3: Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της τάξης μας, ο οποίος θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά αποκλειστικά σε εμάς.
4: Μην με αποκαλείς έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Μα είσαι primus inter pares.
4: Ακριβώς, πρώτος γιατί με ψήφισατε όλοι εσείς, αλλά πάντα μεταξύ ίσων. Όλοι μαζί στην κάλπη και τον χρόνο για μια ξέχαστη τέτοια ηλικία.
2: Ο πρόεδρος μας είναι λίγο sui generis.
4: Μα φυσικά και είναι ιδιαίτερος, αλλά με την καλή έννοια.
3: Πρόεδρε, ποια είναι η άποψή σου για το ερώτημά μας, μιλάμε λατινικά.
4: Έχεις καθέδρα. Θα πω ότι λέει η πλειοψηφία. Τι λέει η παρεπτόντα σου.
1: Εσύ τι λες, τα διαβάζεις τουλάχιστον.
4: Προφανώς τα διαβάζω. Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, δεν έχω χρόνο άλλη ώρα. Πρέπει να πάω κοντά στους ψηφοφόρους μου. Πώς θα παραμείνω τόσο μακράτα, αν είμαι μόνο με το βιβλίο στο χέρι και όχι με το πρακτικό για τα αιτήματα στη διεύθυνση.
2: Πρόεδρε, απάντησε παρακαλώ. Τελειώνει ο χρόνος.
4: Κοίτα, αν τα μιλούσαμε, δεν θα χρειαζόταν να διαβάσω καν. Ένα κατευθείαν μάθημα όπως κάνω και στα αρχαία.
3: Γιατί στα αρχαία παίρνει καλύτερους βαθμούς.
4: Δεν είπα αυτό περπάτω.
1: Κατά λέξη, είπες όμως ότι υποστηρίζεις όσους ισχυρίζονται ότι δεν μιλάμε λατινικά.
4: Αυτά που λέμε γράφονται.
2: Προφανώς, αφού είσαι στην εκπομπή.
4: Τότε δεν απαντάω άλλο. Σκρίπτα μάλλον.
3: Μάλλον δεν έπρεπε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο. Αποστερεί όρη. Το καταλάβαμε.
1: Εκ των υστέρων θα καταλάβει και αυτός ότι δεν θα βοηθήσουμε στην προεκλογική του εκστρατεία.
2: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις παραθέσεις και προχωρήσουμε σύνε μορατόριο, χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή, στην επόμενη καλεσμένη μας. Υποδεχόμαστε την αξιολόγα της τάξης, έναν άνθρωπο που φημίζεται για την πειθαρχία και την αγάπη της για την ακρίβεια. Ήρθε η ώρα να μας εκφράσει τη δική της άποψη για το θέμα. Καλημέρα!
5: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά σας άκουγα τόση ώρα και ένιωθα την ανάγκη να παρέμβω, διότι Φεστίνα λένε. Δηλαδή, πρέπει να σπέβδουμε βραβαίως όταν κρίνουμε μία τόσο παλιά γλώσσα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Στην αρχή της χρονιάς τα λατινικά αποτελούσαν για όλους μας μία τέρα incognita, μία άγνωστη και περιοχή. Όσο όμως εμβαθύνουμε στην ύλη, νομίζω ότι η γλώσσα αυτή μετατρέπεται σε έναν πραγματικό modus vivendi, σε έναν τρόπο ζωής και σκέψης. Τα διδάγματα των κειμένων, η ρωμαϊκή ηθική και ο τρόπος που οικοδομήθηκε αυτός ο πολιτισμός μας έπεισαν ότι η Ρώμα είναι αμόρ. Και ναι, το λέω με υπερηφάνεια. Μιλάμε λατινικά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύτιμη συμβολή.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο επόμενος ομιλητής μας είναι, βασικά η επόμενη ομιλητριά μας, είναι η αιώνια ανεποφάσιστη της τάξης. Μιλάμε λατινικά, φίλοι μας.
6: Τι είναι τα λατινικά, παιδιά, εγώ ήρθα στην εκπομπή σας για να διαμαρτυρηθώ επίσημα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο, μια δικιά που κραυγάζει.
2: Για τα λατινικά, ρε! Για τη δυσκολία στη σύνταξη το παρένθωτο.
6: Ποια σύνταξη, για το ότι μας έβαλαν άλλες δύο ώρες αγγλικά από το πουθενά. Και δεν φτάνει αυτό, μας έφεραν άλλη καθηγήτρια, άγνωστη. Και όχι αυτή που έχουμε πάντα, αμπόβο που λέτε κι εσείς. Δηλαδή από την αρχή της χρονιάς μας έχουν μπερδέψει. Να, την άλλη ώρα έχουμε πάλι και τρέμει το φιλοκάρδιμο.
3: Ω, τεμπορά, ωμόρες. Τι μας λες, φίλε μου, την άλλη ώρα δεν έχουμε αγγλικά, λατινικά έχουμε.
6: Λατινικά είναι αυτά. Σοβαρά τώρα. Γι' αυτό δεν καταλάβαινα και έλεγα μέσα μου πώς γίνεται να πιάνω λέξη. Έχω πάρει και ολόκληρο λόγο. Όχι, καταστράφηκα. Δεν έχω φέρει ούτε μία εργασία από το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι οι δύο καθηγήτρες θα συνεννοηθούν μεταξύ τους για να μου βάλω το βαθμό. Σως, έχετε να αντιγράψω και μια άσκηση.
1: Σίγουρα που σι, θέλεις να πεις. Πήγαινε γρήγορα στην τσάντα μου, βρες το τετράδιο και κάνε ό,τι προλάβεις. Αλλά γρήγορα γιατί ο χρόνος πιέζει.
2: Εμείς μάλλον θα χάσουμε το μάθημα, γιατί έτσι όπως πάει, βλέπω να τελειώνουμε το ρεπορτάζ μας πώς μερίδιε, αργά το μεσημέρι.
3: Ας έρθει λοιπόν ο πιο ενημερωμένος καλεσμένος μας, ο οποίος γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε πικάντικη λεπτομέρεια τα πρόσθετα, τα γεγονότα της διαμάχης.
7: Έτσι ακριβώς. Γνωρίζω τα πάντα μέχρι την τελευταία τελεία στις σημειώσεις σας. Στην πραγματικότητα πια δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαμάχη, αφού όλοι λίγο πολύ τα χρησιμοποιούμε τα λατινικά. Μπορεί να μην τα μιλάμε απολύτως, αλλά δεν είμαστε εδώ και στην εποχή του Κικέρωνα, αλλά έχουμε εισβάλει στη ζωή μας ίντερνος μεταξύ μας. Θεωρητικοί είμαστε και αυτό είναι το status quo μας, η παρούσα κατάστασή μας. Ας μην γελιόμαστε.
1: Και τότε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το casus belli, που ανέφερε στην αρχή?
7: Ακούστε την ιστορία. Η διαμάχη ξεκίνησε από δύο κορίτσια της πρώτης σειράς, που ήθελαν για αστείο να ξεκινήσουν να μιλούν τα λατινικά μέσα στην τάξη. Όχι από αγάπη για τη γνώση, αλλά για να λένε τα μυστικά τους και να μην τις καταλαβαίνει κανείς. Σου γρόσα, κάτω από το ρόδο, δηλαδή κρυφά, σχεδίαζα τα πάντα. Εγώ όμως που είχα αυτιά παντού, τις αποκάλυψα.
8: Δηλαδή, όλα έγιναν για ένα κρυφό κώδικα επικοινωνίας.
7: Ακριβώς. Αλλά το πράγμα ξέφυγε ad infinitum, στο άπειρο. Οι μισοί ζήλευαν που δεν καταλάβαιναν και οι άλλοι μισοί άρχισαν να πετούν λατινικές φράσεις ακόμα και στο κηλικείο και να το παίζουν έξυπνα. Όλο αυτό έφερε σύγχυση, αλλά μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ για να επαναφέρω την τάξη ή τουλάχιστον να μεταφέρω όλα τα νέα.
3: Ευχαριστούμε για το πάντα έγινε ρεπορτάζ σου. Πρέπει να συντάξουμε στη δημοσιογραφική μας ομάδα.
1: Και τώρα, πριν κλείσουμε, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την υπερφύαλη, τον άνθρωπο που θεωρεί τον εαυτό του το non plus ultra των λατινικών. Καλώς ήρθες.
6: Σαββέντε, χαίρετε. Συγχωρέστε με, αλλά άκουγα όλη τη συζήτησή σας και νιώθω την ανάγκη να παρέμβω. Διότι η ποιότητα της disputatio, της συζήτησης, έπεφτε ραγδαία. Όλοι σας μιλάτε για τα λατινικά σαν να είναι ένα προσχολικό μάθημα. Ελάτε τώρα, είναι η βάση κάθε λίγο φράγκα.
8: Λοιπόν, εσύ μιλάς λατινικά. Πόσο καλά.
6: Εγώ βεβαίως και τα μιλώ. Όχι απλώς τα μιλώ, τα σκέφτομαι. Ζω με τα λατινικά. Μπορώ να κάνω μια ολόκληρη συζήτηση μόνη μου στα λατινικά, αν θέλετε. Άλλωστε, ρε σύψα λογβίτουρ. Το πράγμα μιλάει από μόνο του.
3: Άρα για σένα το ερώτημα μιλάμε λατινικά είναι ρητορικό.
6: Εξφάσω, vot libet, από το ψέμα προκύπτει οτιδήποτε. Το ερώτημα αυτό, non sequitur, δεν ακολουθεί λογικά. Το πρόβλημα δεν είναι αν τα μιλάμε, αλλά αν τα καταλαβαίνουμε. Αν μπορείτε να διακρίνετε τη βέλτιστα και το φως σου σε ένα λατινικό κείμενο. Και από ό,τι άκουσα προηγουμένως, κάποιοι ούτε που ξέρουν τι μάθημα έχουν την άλλη ώρα. Ας εσύ εστιάσουμε στην ουσία.
1: Και ποια είναι η ουσία κατά τη γνώμη σου?
6: Η ουσία είναι ότι τα λατινικά είναι το σύνεκ βανό της μόρφωσης. Χωρίς αυτά, η πρόσβασή μας στην ιστορία, τη φιλοσοφία, ακόμα και στην ιατρική και την νομική, είναι περιορισμένη. Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, απλά δεν έχουν μεν σαν εν κόρπορε σαν. Υγιή νου σε υγιέ σώμα, για να αντιληφθούν το μεγαλείο τους.
8: Καταλαβαίνω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι οι ακροατές μας έχουν ήδη πάρει μια ιδέα για το πόσο passionate είσαι με το θέμα.
6: Αντώνιο, προσπαθείτε να με προσβάλλετε. Είμαι απλά περσέ. Από μόνο μου ένα λάθο τη γνώση. Ελπίζω να έχετε καταγράψει όλα όσα είπα, γιατί είναι magna cum laude πληροφορίε.
3: Νομίζω πω κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία πριν η κατάσταση γίνει λόγο κόμμη, κοινό τόπο και αρχίσουμε όλοι να μιλάμε σαν Ρωμαίοι συντηρητικοί.
1: Σα ευχαριστούμε όλου. Ντίξη, μίλησα και τέλειωσα.
8: Έχουμε μαζί μα την Αγχώδη, η οποία φαίνεται να έχει χάσει τον ύπνο τη πάνω από τα λεξικά.
9: Καλημέρα. Σα παρακαλώ, με πιέζετε. Είμαι ήδη in extremis, στα όρια μου. Προσπαθώ να προβλέψω τα θέματα των εξετάσεων, απριόρι, εκ των προτέρων. Αλλά πάντα με κυνηγάει ο φόβος. Τι θα γίνει αν πάθω το μοιραίο lapsus linguae σε προφορική εξέταση? Αν μπερδέψω ένα γεγονός που συνέβη αν δεν κρίστου, με ένα αν αντόμινη. Η αποτυχία μου θα είναι ολοκληρωτική. Νιώθω ότι θα καταστραφεί το curriculum vitae μου.
3: Μα ηρέμησε, ένα μικρό γλωσσικό ολίσθημα δεν είναι τίποτα ολιστικό.
9: Για εσάς μπορεί, αλλά για μένα κάθε λάψος καλάμι, κάθε λάθος της πένας πάνω στο χαρτί είναι ένας εφιάλτης που με κρατάει ξύπνια.
1: Ας δώσουμε το λόγο στην influencer της τάξης μας, που σίγουρα βλέπει τα λατινικά ως ένα ακόμη trend.
10: Hi guys! Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τα λατινικά είναι το απόλυτο aesthetic. Δεν χρειάζεται να παιδεύεστε de jure, δηλαδή σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες και τον νόμο της γραμματικής, αρκεί οι φράσεις να φαίνονται ωραίες στα captions. Χθες ανέβαζα ένα post για το πώς η ζωή μας πολλές φορές είναι ένα πλακέμπο. Μια ψευδαίσθηση που μας κάνει να νιώθουμε καλά και έγινε πραγματικά χαμός από likes.
8: Και πώς αυτό βοηθάει στην επικοινωνία μας σήμερα?
10: Μα το ανακοίνωσα urbi et orbi μέσα στα stories μου. Χρησιμοποιώ αυτές τις φράσεις εξωφύκιο λόγω της θέσης μου ως trendester στην τάξη. Όταν μπήκα στην τάξη και έγραψα άριστο τεστ, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αποστάρω. Μπαίνει δίτη δίκη. Ήλθον ενίκησα. Αν κάποιος τολμήσει να μου κάνει hate, δεν κάθομαι να αναλωθώ σε ad hominem επιθέσεις κατά του χαρακτήρα του. Απλά το θεωρώ persona non grata. Ανεπιθύμε με το πρόσωπο δηλαδή και το μπλοκάρω.
3: Σας ευχαριστούμε όλοι θερμά. Ήταν μια συζήτηση γεμάτη γνώση, πάθος και έντονες προσωπικότητες. Καταλάβαμε de facto ότι τα λατινικά δεν είναι μια νεκρή γλώσσα κλεισμένη σε σκονισμένα βιβλία, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που επηρεάζει από τη νομική μας σκέψη μέχρι τα captions στο Instagram.
10: Bye!

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: European School Radio,
3: το πρώτο
2: μαθητικό
3: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.
8: Η ραδιοφωνική παρέα του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηλίου σας προσκαλεί να κλείσετε τα βιβλία σας και να συντονιστείτε στην συχνότητα του European School Radio.
9: Γίνε και εσύ μέλος αυτής της παρέας. Μοιράσου τις ιδέες, τις δημιουργίες, τις ανησυχίες, τις δικές σου και των φίλων. Γίνε ενεργό μέλος της πιο πρωτοπάρης μαθητικής κοινότητας.
8: Stay tuned.
10: European School Radio. Bleiben Sie dran.

εκείνη τη στιγμή. Ταξιδεύω σε ένα τρένο. Άκουσα να λέει μια φωνή. Επόμενο σταθμό τερματικό. Έχασα τη στάση. Εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει επιστροφή.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας δύο συγκεκριμένους γυναικολόγους στον τομέα της ιατρικής υποθεραπείας αναπαραγωγής. Καλησπέρα σας, θα μπορούσατε να μου πείτε την υπογονιμότητα?
2: Χαίρετε. Ναι, η υπογονιμότητα είναι ένα φαινόμενο που αφορά πολλά ζευγάρια και ουσιαστικά ορίζεται ως η αδυναμία που έχει ένα ζευγάρι που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί, ενώ προσπαθεί με τον φυσικό τρόπο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι η αδυναμία λοιπόν αυτό το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί. Είναι ένα φαινόμενο που γνωρίζει έξαρση στην εποχή μας.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα αίτια της υπογονιμότητας?
2: Τα αίτια είναι, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες τα περιστατικά υπογονιμότητας. Στα περιστατικά εκείνα στα οποία οφείλεται η αδυναμία στην γυναίκα και η γυναίκα ουσιαστικά έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος φθήνει με τον χρόνο. Και πολλές από τις γυναίκες που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας στερούνται του βασικού υλικού για να καταφέρουν την εγκυμοσύνη τους, που είναι τα οάρια. Αυτό λοιπόν είναι ένα και πολύ βασικό και πολύ συχνό αίτιο. Άλλο πρόβλημα που αφορά τη γυναίκα είναι καλοειδείς παθήσεις όπως η ενδομητρίωση, η κύκλη χωρίς τη δυνατότητα να κάνουν ορυξία που αφορά πολλές γυναίκες όπως τις νεαρές γυναίκες όπως οι γυναίκες με πολυκιστικές οθήκες, ορμονικά προβλήματα της λειτουργίας των οθικών, είναι η ενδομητρίωση, μια καλοήθης πάθηση η οποία πλήττει περίπου το 25% του αναπαραγόμενου πληθυσμού. Είναι μια πάρα πολύ συχνή πάθηση και η οποία πραγματικά μπορεί να εμποδίσει μια γυναίκα αθόρυβα να καταφέρει το σκοπό της. Είναι λοιμώξεις που αφορούν την γυναίκα, δηλαδή σεξουαλικός τα ενδόμενα νοσήματα, μικρόβια τα οποία παρισφρίουν στη μήτρα και λειτουργούν αθόρυβα και ανταγωνιστικά επίσης στην εμφύτευση. Αυτό λοιπόν περίπου αφορά το 1/3 των υπογόνιμων ζευγαριών. Το δεύτερο τρίτο αφορά τον άντρα. Είναι σαφές ότι ο σύγχρονος άντρας έχει κατά περίπου 50% χειρότερο σπέρμα από ότι ο άντρας των προηγούμενων γενεών και αυτό οφείλεται πιθανότητα στο σύγχρονο τρόπο ζωής, στο καθιστικό τρόπο ζωής, σε περιβαλλοντικές τοξίνες αλλά και άλλα ρυπογόνα τα οποία υπάρχουν στην διατροφή μας. Και τέλος, στην τρίτη κατηγορία, στο 1/3 της υπογονιμότητας υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν όλες τις αντικειμενικές παραμέτρους καλές αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνουν το σκοπό τους και αυτά είναι τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε ανεξήγητη ή αλλιώς ιδιοπαθής υπογονιμότητα.
1: Γιατί γνωρίζει έξαρση τα τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο?
2: Γιατί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα είναι ότι αποφασίζει αργά να ξεκινήσει το αναπαραγωγικό της όνειρο και οι περισσότερες και όλες οι γυναίκες, όπως είπαμε, υποκλίνονται στον χρόνο όσο πρικισμένες και αν γεννιόνται. Όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος χάνεται ήδη κατά το 75% μέχρι την έναξη της αναπαραγωγικής του ζωής, δηλαδή μέχρι τα 30 έχουν χάσει περισσότερες γυναίκες το 75% της αρχικής τους αναπαραγωγικής τους δυνατότητας των αρχικών των οαρίων με τα οποία γεννήθηκαν. Όταν λοιπόν η σύγχρονη γυναίκα είναι σαφές ότι αποφασίζει να ξεκινήσει την αναπαραγωγική της προσπάθεια αργά γιατί έχει επαγγελματικές, έχει πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, προσπαθεί να κυνηγήσει την καριέρα της, τότε είναι σαφές ότι ουσιαστικά δίνει το περιθώριο στον χρόνο να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην προσπάθειά της. Και αυτή η δυσκολία που πλέον αντιμετωπίζει αφορά δυσκολία όσον αφορά τον αριθμό αλλά και την ποιότητα του γενετικού υλικού που διαχειρίζεται. Με αποτέλεσμα και να είναι επιρρεπής στη δυσκολία της σύλληψης αλλά και να είναι επιρρεπής και σε γενετικά ή χρωμοσωμικά σφάλματα στο έμβριο που θα προκύψει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα απευθύνω την επόμενη ερώτηση στον αδερφό σας. Ποιες είναι η μέθοδοι αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.
3: Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14 γενέθλιά του.
4: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
5: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
3: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα, γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
4: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
5: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωή.
6: Μία φορά και ένα καιρό.
7: Έβδομο!
8: Ναι!
9: Έβδομο δημοτικό σχολείο.
8: Άργους.
10: Μην ξεχνιόμαστε.
11: Σακαρπιστικά.
12: Αποκλειστικά.
13: Τρίλεπτα.
14: Στιγμιότυπα.
15: Από τη σχολική μας ζωή.
16: Που συνέβησαν.
17: Μια φορά.
6: Μία.

0: τέταρτη διδακτική ώρα. Οι μαθητές της έκτης τάξης έχουν κάνει την επανάληψή τους στη γεωγραφία.
1: Η κυρία για ακόμα μία φορά έχει ετοιμάσει ένα γραπτό διαγώνισμα.
2: Γιατί η ατμόσφαιρα ονομάζεται ασπίδα της γης.
0: Είναι η μία από τις ερωτήσεις.
2: Και η Αγγελική,
3: αφού το σκέφτηκε πολύ καλά,
2: έγραψε.
4: Η ατμόσφαιρα ονομάζεται ασπίδα της γης γιατί μας προστατεύει. Μας προστατεύει από άλλους ξένους λαούς όπως τους Τούρκους και άλλους.
0: Είπατε τίποτα? Μόνο για υπτάμενους Ολλανδούς γνωρίζετε εσείς?

0: πέμπτη διδακτική ώρα.
1: Είναι η ώρα των θρησκευτικών για την έκτη τάξη.
2: Είναι αλήθεια ότι το βιβλίο των θρησκευτικών έχει αρκετές λέξεις που εμείς οι μαθητές νομίζουμε ότι ξέρουμε, γιατί μας μοιάζουν με άλλες γνωστές λέξεις.
3: Έτσι την πάτησε και ο Γιάννης.
4: Τι έπαθε δηλαδή?
5: Όταν ρώτησε ο Βασίλης τι σημαίνει το ανέβρετο πρόσωπο του Θεού,
4: ο Γιάννης, σίγουρος για την ορθότητα της απάντησής του, είπε:
6: «Το ανέβρετο πρόσωπο του Θεού το λέμε έτσι γιατί δεν έχει νεύρα».
5: Και ο Βασίλης αμέσως έστρεψε τα μάτια του προς την κυρία.
3: Η κυρία έδειξε κατανόηση.
2: Φάνηκε να περίμενε την απάντηση.

0: Μια φορά.
1: Μια φορά.
0: Και έναν καιρό.
1: Και ένα καιρό.
2: Στο έντομο!
1: Μια φορά. Και ένα καιρό.
3: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
4: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελπίδας και της αγάπης.

0: Γιατί ανεβάζουμε τόση βία στα λόγια μας?
1: Γιατί φτωχαίνουμε τη ζωή μας με τον παραλογισμό του μίσους?
2: Γιατί ξεχνάμε πως το μίσος γεννάει μόνο μίσος?
3: Ναι, στην υγεία της ζωής που ονομάζεται ειρήνη.
4: Ναι, στην υγεία της ζωής που ονομάζεται αδελφοσύνη.
5: Ναι, στην αγάπη.
6: Ναι,
7: στην αγάπη!
8: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μόλις κέρδισες ένα ολοκένουργιο κινητό. Το μήνυμα λέει «Συγχαρητήρια, κάνε κλικ τώρα». Χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Το πατάς?
2: Ναι, και μάλιστα με πολύ ενθουσιασμό.
1: Α, με πολύ ενθουσιασμό. Όπως όλες οι κακές αποφάσεις. Σήμερα μιλάμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Όχι σαν μάθημα, όχι σαν οδηγία χρήσης, αλλά σαν κουβέντα. Γιατί, ας μην λέμε ψέματα, όλοι είμαστε συνέχεια online.
2: Και κυρίως, όλοι πιστεύουμε ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
1: Μέχρι να συμβεί.
2: Καλά, άκου εδώ ιστορία. Βλέπω μήνυμα, λέω ότι κέρδισα. Και σκέφτομαι, μα τόσοι άνθρωποι παίζουν. Γιατί όχι εγώ?
1: Λογική σκέψη. Καλά, λίγο αισιόδοξη, αλλά λογική.
2: Εμένα μου ζητάει email, το δίνω. Μετά τον κωδικό μου, τον δίνω και αυτόν.
1: Δυνατός!
2: Δυνατός, συναισθηματικά.
1: Α, από αυτούς. Και μετά?
2: Μετά δεν έμπαινα πουθενά. Ούτε στα social, ούτε στο mail μου, ούτε καν στο ίδιο μου το προφίλ.
1: Ουσιαστικά, offline με ίντερνετ. Για πες μου, ο κωδικός σου, ποιος ήταν τελικά?
2: 1, 2, 3, 4.
1: Α, ωραία. Ο hacker μόλις το μάντεψε πριν καν τελειώσει την πρόταση.
2: Ναι, ουσιαστικά το είπα μόνη μου.
1: Ο hacker εκείνη τη στιγμή είπε «Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία».
2: Και εγώ έμεινα χωρίς λογαριασμό, αλλά με μάθημα ζωής.
1: Συμπέρασμα. Αν τον θυμάσαι πολύ εύκολα, τον μαντεύουν και πολύ εύκολα.

0: Αν κάτι στο ίντερνετ σε κάνει να νιώθεις περίεργα, αλλά δεν ξέρεις γιατί, τι κάνεις?
1: Σταματάω. Γιατί αν κάτι δεν μου κολλάει, συνήθως όντως κάτι δεν πάει καλά. Το ένστικτό μας έχει πάντα δίκιο.
0: Το ένστικτο είναι το αντιβάρους που έχουμε όλοι δωρεάν. Ας περάσουμε στην επόμενη. Γιατί online οι άνθρωποι λένε πιο εύκολα πράγματα που δεν θα έλεγαν από κοντά?
1: Γιατί δεν βλέπουν αντίδραση. Ξεχνάνε ότι όντως υπάρχει ένας άνθρωπος από την άλλη πλευρά που επικοινωνεί μαζί τους.
0: Και νομίζουν ότι η οθόνη τους κάνει αόρατους. Κλασικά.
1: Στο διαδίκτυο μπορείς να συναντήσεις πολλά πράγματα και κυρίως να ακούσεις, όπως μην το πεις σε κανέναν, στείλε γρήγορα, είναι επίγον.
0: Όταν κάτι στο ίντερνετ λέει επίγον, εσύ λες όχι ευχαριστώ. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί είναι ύποπτα τα μηνύματα που μπορούν να πιέσουν κάποιον?
1: Γιατί θέλω να μην προλάβεις να σκεφτείς. Και τα λάθη γίνονται πάντα από βιασύνη.
0: Έχεις δίκιο. Πότε ένα αστείο μήνυμα πάβει να είναι αστείο?
1: Όταν κάνει κάποιον να νιώσει άβολα. Τότε δεν γελάμε, σταματάμε. Και ως γνωστόν, η ελευθερία μας σταματάει εκεί που αρχίζει του άλλου.
0: Έχεις δίκιο. Και μετά από όλα αυτά, ας περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Κάτι που θα μας βοηθήσει να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε μία εξίσου ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν στους κωδικούς, γιατί όλοι τους υποτιμάμε.
1: Και όλοι τους θυμόμαστε. Λάθος. Δυνατός κωδικός σημαίνει γράμματα, αριθμούς, σύμβολα και διαφορετικός για κάθε εφαρμογή και κάθε χρήση.
0: Δηλαδή, όχι τον ίδιο παντού.
1: Όχι, γιατί αν χαθεί ένας, χάνονται όλα.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Αν ένας άγνωστος ξέρει πολλά για σένα,
1: δεν νιώθεις κολακευμένος, νιώθεις προσεκτικός.
0: Και για πες μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος online?
1: Το «δε βαριέσαι». Αυτό φταίει για τα μισά προβλήματα.
0: Λοιπόν, γρήγορα, παιχνίδι, γρήγορα, σαν ριφλέξ. Δημόσιο Wi-Fi για τραπεζικούς λογαριασμούς?
1: Όχι, εκτός αν θέλω δράμα.
0: Ιδιωτικό προφίλ?
1: Ναι, και δεν χρειάζονται να ξέρουν όλοι τα πάντα.
0: Έπειτα θα θέλαμε να μας πεις κάποιες έξτρα χρήσιμες πληροφορίες. Όπως αν κάτι πάει στραβά.
1: Μιλάς πάντα. Σε κάποιον ενήλικα, καθηγητή, γονέα, όπου νιώθεις άνετα. Κάνεις κάποια αναφορά, μπλοκάρεις και να θυμάσαι πάντα ότι δεν φταίσαι εσύ.
0: Έχεις δίκιο. Το ίντερνετ είναι τεράστιο. Όμως να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος. Και τέλος, μία συμβουλή για ασφαλή πλοήγηση.
1: Αν δεν θα το έκανες από κοντά, μην το κάνεις online.
0: Το ίντερνετ δεν είναι εχθρός.
1: Αρκεί να μην του δίνεις τα κλειδιά.
0: Συνδεδεμένη,
1: αλλά ασφαλής.
0: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα μιλήσαμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, έναν χώρο που όλοι χρησιμοποιούμε εξάλλου, αλλά δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε δεδομένο.
1: Γιατί η ασφάλεια online ξεκινά πρώτα από εμάς. Από το τι μοιραζόμαστε, ποιον εμπιστευόμαστε και πώς αντιδρούμε όταν κάτι δεν μας φαίνεται σωστό.
0: Σκεφτόμαστε πριν δημοσιεύσουμε, προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε οθόνη υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Και αν ποτέ κάτι μας ανησυχεί, πάντα θα μιλήσουμε. Ζητάμε βοήθεια και δεν το κρατάμε μέσα μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Μέχρι την επόμενη φορά.
0: Να είστε online, αλλά πάνω απ' όλα να είστε ασφαλείς.

0: σου μιλήσω για το ταξίδι.
1: Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή.
2: Για το ταξίδι της ζωής.
3: Ταξίδεψε στην ανοιχτή θάλασσα της φιλίας, όχι στο σκοτεινό βυθό του διαδικτύου.
4: Αγκάλιασε, μύρισε, γεύσου τις εποχές. Μην ταξιδεύεις σε τεχνητούς παραδείσους.
5: Στην τηλεόραση κοιτάς το ταξίδι από το τζαμ. Με την τέχνη φτιάχνεις εσύ τις δικές σου διαδρομές.
6: Ταξίδι σημαίνει κίνηση. Σήκω από τον καναπέ σου. Περιπλανήσου στον κόσμο του αθλητισμού.
7: Μη μασάς. Το ίδιο είναι βαρετό. Το ταξίδι είναι στο διαφορετικό.
8: Αν θες ταξίδια και εμπειρίες, κόψε τις απερισκεψίες. Σώσε τον πλανήτη. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
9: Το μόνο καύσιμο που δεν θα σε αφήσει στα μισά της διαδρομής είναι αλληλεγγύη. Μην ταξιδεύεις μόνος.
10: Ταξίδεψε με τα παπούτσια του άλλου. Μην αδιαφορείς για τον ρυθμό του συνταξιδιώτη σου.
11: Μην είσαι τουρίστα στη ζωή. Ζήσε το ταξίδι.
12: European School Radio. Χαστέα Λεκούτ.

ελεύθερη όσο και εσύ. Έχω δικαιώματα όσο και εσύ. Είμαι άνθρωπος όσο και εσύ. Αν δεν μου παραχωρήσεις τη θέση σου, θα φέρω την αστυνομία. Οι απειλές δεν με αγγίζουν. Ο διαχωρισμός πρέπει να σταματήσει. Μαύροι, λευκοί, είμαστε όλοι άνθρωποι. Αρνούμε, λοιπόν.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκέψτε το αδέσποτα στους δρόμους παγωμένο.
4: Ήρεμα ή ζωηρά,
5: μεγάλα ή μικρά,
6: μαλλιαρά ή όχι,
7: τυρωμένα ή μη.
8: Περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
9: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει.
10: Καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
11: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
12: Θέλει ένα φίλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
13: Αν θέλεις την τροφιά, υιοθέτησε ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
14: Πάρ' το μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
15: Υιοθέτησε τον φίλο σου.

0: Electronic Geek Bobby.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Ένα παραμύθι όλοι μας έχουμε ακούσει. Ορισμένοι αρέσκονται παρά την ενήλικη ζωή τους να ζουν μέσα σε αυτό. Γιατί πιθανόν να είναι ρομαντικοί. Άλλοι απλά βολεύονται. Ένα είναι το σίγουρο. Πως κάθε παραμύθι κρύβει μια αλήθεια. Ένα ηθικό δίδαγμα. Την ελπίδα πως όλα θα πάνε καλά. Σήμερα τα παραμύθια άλλαξαν και δεν είναι χτισμένα σε ηθικές αξίες όπως η αγάπη. Είναι κοινικά, γεμάτα ψέμα, γεμάτα υποσχέσεις. Σε ποιον πρέπει να επιρρύψουμε τις ευθύνες? Προφανώς σε κανέναν. Το καλύτερο που ίσως μπορούμε να κάνουμε είναι να διδαχθούμε από τα παραμύθια των προηγούμενων γενεών, να τα προσαρμόσουμε με ρεαλισμό στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να παντρέψουμε την παράδοση με τον μοντέρνο τρόπο ζωής. Και μην ξεχνάτε, είτε αλήθεια είτε παραμύθια, μόνοι μας επιλέγουμε σε ποια διάσταση θα κινηθούμε. Ίσως και στις δύο. Χτίστε το παραμύθι με οδηγό την αλήθεια, αγαπήστε το και θα πραγματοποιηθεί.

0: στην πορεία.
1: Εύχομαι να ζήσουμε εμείς καλά και εσείς που ακούτε.
2: European
1: πολύ
2: School Radio.
3: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Τυχαίο.
3: Δεν νομίζω.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στο podcast «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των παιδιών». Ποια είναι τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης?
2: Η Καμάρα. Είναι σαν την πόρταρα που μέσα έρχει από τη μέση Αιγύριους πολέμητες που πολέμησανε. Την έφτιαξε ο Γαλέριος γιατί νίκησε σε μία μάχη.
3: Η εκκλησία. Είναι η ρωτώντα και δίπλα ο μεγάλος μιναρές. Είναι ο μοναδικός μιναρές στην πόλη. Όλα αυτά βρίσκονται στην πλατεία Ναυαρίνου.
4: Μπορείς να πας εκεί για βόλτα και καφέ και φαγητό. Και μπορείς να παίξεις και στην παιδική χαρά.
5: Ο Λευκός Πύργος.
6: Και ο πύργος του Τριγωνίου.
7: Και είναι βίβλιο αδερφάκια. Και τα παλιά χρόνια ενωνόντουσαν με τύχη.
8: Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο Βουκεφάλα. Και είναι έτοιμος για μάχη.
9: Οι σομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία.
10: Τι μπορεί να φάει κάποιο παιδί στη Θεσσαλονίκη?
11: Μπορεί να φάει κουλούρια Θεσσαλονίκης.
12: Μπουγάτσα.
13: Μακαρόνια με κιμά.
14: Κατομπουκές με ρύζι.
15: Έχουμε από όλα στη Θεσσαλονίκη.
16: Τραχανά.
17: Έχει πάρα πολλές ταβέρνες και σε τώρα για όλα τα γούστα.
18: Και έχει πολλά μαγαζιά μειμενά στη Μαγγλικά.
19: Τα τρίγωνα του Πανελέματος.
7: Και ένα πολύ γνωστό τσουρέκι.
10: Με τι μπορεί να μετακινηθεί?
19: Με μέτρο.
2: Με λεωφορείο.
9: Με μηχανή.
4: Με ταξί.
12: Με αυτοκίνητο.
13: Με πατίνι.
14: Με αμάξι.
3: Με μετρό.
17: Που είναι κάτω από τη γη και πηγαίνει γρήγορα.
10: Με ποδήλατο.
1: Με λεωφορείο.
10: Τρένο. Έχεις ανέβει στο μετρό? Πώς σου φάνηκε?
5: Εμένα μ' άρεσε που καθόμουν πίσω και είχε 4 θέσεις.
6: Εμένα μου άρεσε που έκανα έναν φίλο. Γνωρίσαμε κάποιους ξένους και γίναμε φίλοι.
8: Μου άρεσε που κάκιαμε μπροστά και βλέπαμε τη σειράκι.
16: Μου άρεσε που έτρεξε και κινούμενε σκάλες.
18: Τι μπορεί να κάνει κάποιο παιδί για να διασκεδάσει την πόλη μας?
11: Να πάει στην παιδική χαρά.
15: Να πάει σε μια πλατεία και να παίξει.
10: Να πάει μια βόλτα με το μετρό.
19: Να δει θέατρο.
0: Να δει σινεμά.
14: Στο πάρκο.
4: Στα Λούνα Πάρκ.
5: Μπορεί να πάει βόλτα και σε πλατεία.
7: Μπορεί να

0: και μπορούμε να καλυμπήσουμε.
1: Αν σου αρέσει η φύση, μπορείς να πας μια βόλτα στο Χορτιάτι. Εκεί θα περπατήσεις και θα φτάσεις μέχρι το καταφύγιο.
2: Ποια προβλήματα υπάρχουν στην πόλη μας?
3: Που πετάνε σκουπίδια,
4: που έχει πέτρες.
5: Σε κάποια μέρη πετάνε πολλά σκουπίδια, για συνήθιτη.
6: Εμένα με ενοχλεί που κάνουν έργα δίπλα από το σπίτι μου.
7: Εγώ ακούμε φασαρίες.
8: Που μπροστά από το σπίτι μου υπάρχει μια εκκλησία και το βράδυ χτυπάει και με κουράζει.
9: Έχει πολύ κείμενες στους δρόμους.
10: Ειδικά που τότε ξεκίνησε το flyover.
11: Τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα?
12: Να φτιάχνουν καινούργια πεζοδρόμια.
13: Να τα μαζεύσουμε με σακούλα.
14: Να μην χτυπάνε καμπάνες το βράδυ.
15: Να κλείνουμε την πόρτα για να μην ακούμε.
16: Να πάρουμε σακούλες και να τα μαζέψουμε και να τα πετάξουμε.
17: Μπορούμε να βάλουμε μια πινακίδα που να λέει μη πετάτε σκουπίδια.
18: Αν δεν ζούσες στη Θεσσαλονίκη, πού θα ζούσες?
19: Στην Ιταλία.
18: Γιατί?
19: Γιατί εκεί υπάρχει πολύ πίγια και μακαρά.
20: Στο Παρίσι.
21: Γιατί έχει ωραία πράγματα.
22: Στη Βουλγαρία.
23: Μ' άρεσε που είχε χιόνι.
24: Στην Αθήνα. Γιατί έπεσε πολύ ζωολογικό κέπο.
25: Στην Πορτογαλία.
26: Γιατί δύο Ρονάλ.
27: Στο Παρίσι.
28: Γιατί έχει τον πύργο που μου αρέσει πάρα πολύ.
29: Εγώ στην Αγγλία.
30: Γιατί είναι ο μπουμπάς μου.
31: Στην Αλβετία. Γιατί μου αρέσει.
32: Να και στην Αφρική.
33: Γιατί έχει ζώα.
34: Μπορούσαμε να ζούσαμε και σε ξενοδοχείο, άμα θέλαμε.
35: Εγώ θα ζούσα μόνο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα άλλαζα.
36: Από πού πήρε το όνομά της η Θεσσαλονίκη?
37: Η Θεσσαλονίκη πήρε το όνομά της από την αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου, που έγινε γοργόνα. Και ρωτάει τους ναυτικούς αν ζει ο Μέγα Αλέξανδρος. Και αν του πουνε ναι, αν της πουνε, εκείνη έχει ήρεμη θάλασσα. Αν της πουν όχι, θα έχει τρικυμία.
38: Τι ξέρεις για τον Μέγα Αλέξανδρο?
39: Ο Μέγας Αλέξανδρος
40: ήταν βασιλιάς
41: του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας.
42: Πήρε το θρόνο του πατέρα του, του Φίλιππο Β, σε ηλικία 20 ετών.
43: Έκανε μια τεράστια εκστρατεία
44: μέχρι τα βάθη της Ασίας.
45: Δημιούργησε τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία.
46: Τα γάμα το βρίσκεται στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.
47: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ένα άλογο του κεφάλι,
48: το οποίο αφοβόταν τη σκιά του.
49: Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος
50: του έκρυψε το μάτι για να μην βλέπει.
51: Μαζί με το άλογο μεγάλου Αλεξάνδρου βλέπουμε σπίδες και δόλατα.
52: Ο συμβολής είναι αυτή που πολέμους μαζί του.
53: Μην ξεχάσεις να πας μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και να τα δεις και εσύ.
54: Και απέναντι από το Λευκό Πύργο
55: υπάρχει το άγαλμα του μπαμπά του Αλεξάνδρου, του Φίλιππου Β.
56: Αυτό ήταν το podcast.
57: Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των παιδιών.
58: Τα δικά μας δηλαδή.
59: Αλλά και εσύ να επισκεφτείς την πόλη μας. Είναι όμορφη όλες τις εποχές.

0: the kiss of fire.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας. Είμαστε οι σούπερ ήρωες οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
6: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: κοιτάς απέναντι, ελέγχω, ακούω, βλέπω, αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

0: Ακολουθούμε πιστά τον ΚΟΚ για να είμαστε ασφαλείς.
1: Το ράδιο Ελευθερές από το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών
2: επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
3: Με πολύ χαρά.
4: Στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
5: Με εκπομπές για τη μουσική.
6: Με εκπομπές για το περιβάλλον.
7: Την υγεία και άλλα θέματα.
8: Σας περιμένουμε να μας ακούσετε.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κωνσταντίνος και ο Γιβόρ από το πρώτο πειραματικό σχολείο Αλεξανδρούπολης και είμαστε σήμερα εδώ για να σας πούμε πώς μπορείτε να κάνετε χιουμορ όταν δεν μπορείτε να πείτε κάτι με τα λόγια.
1: Πολλοί άνθρωποι είναι ντροπαλοί και δεν μπορούν να κάνουν φίλους εύκολα όπως και εμείς. Από την άλλη πλευρά έχουν κάνει κάτι πολύ κακό και δεν μπορούν να το πούνε ή να το εκφράσουν με λόγια.
3: Να κάποιες αστείες ατάκες όταν έχεις κάνει ή πει κάτι πολύ κακό. Όπως ζήτησε από το Θεό ένα ποδήλατο, αλλά ξέρω ότι ο Θεός δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό έκλεψε ένα ποδήλατο και ζήτησε από το Θεό συγχώρεση. Ή για παράδειγμα, ζούμε σε μια κοινωνία που η πίτσα φτάνει στο σπίτι σου πριν από την αστυνομία.
1: Να και μία τάκα για να κάνεις φίλους. Οι σιωπές κάνουν τις πραγματικές συζητήσεις μεταξύ φίλων. Αυτό που μετράει δεν είναι να μιλάς, αλλά να μην χρειάζεται να μιλήσεις. Αυτά ήταν για σήμερα.
3: Να θυμάστε, πάντα να μιλάτε και να είστε
0: Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Friendship. The AI edition.

0: Καλημέρα! Αρχαία και πάλι σήμερα. Λοιπόν, ταυτοπροσωπεία και τεροπροσωπεία.
1: Καλημέρα. Μην ανησυχείς, θα το ξεκαθαρίσουμε βήμα-βήμα. Στα αρχαία ελληνικά κείμενα, οι όροι ταυτοπροσωπεία και ετεροπροσωπεία συνήθως σχετίζονται με τη φωνή ή την οπτική γωνία του ρήματος. Ας τα δούμε ξεχωριστά.
2: Γεια! Τα ωφέλη της γλωσσομάθειας για τους νέους σήμερα, σε 10 γραμμές.
1: Φυσικά. Ιδού μια παράγραφος περίπου 10 γραμμών. Η γλωσσομάθεια αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους νέους σήμερα, καθώς ανοίγει πόρτες σε νέες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση.
3: Γεια! Έχω πάρτι της κολλητής απόψε. Τι μπλούζα να βάλω με καφέ φαρδί παντελόνι?
1: Πάρτι ακούω. Ωραία. Λοιπόν, με καφέ φαρδί παντελόνι έχεις κάποιες πολύ στυλάτες επιλογές, crop top ή fitted top σε έντονο χρώμα, π.χ. κόκκινο, πράσινο ή μπορντό.
2: Βοήθεια, σπυράκια.
1: Οχ, ναι, καταλαβαίνω το panic mode. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις πριν το πάρτι. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Γρήγορα τρίκ για σήμερα. Πλύνε απαλά το πρόσωπό σου με ένα...
4: Χρειάζομαι νέο look. Τι λες, αφέλειες ή μπόκα?
1: Μου αρέσει. Και τα δύο έχουν το δικό τους vibe, οπότε ας τα σκεφτούμε με βάση τι θες να πετύχεις. Αφέλειες πλεονεκτήματα δίνουν fresh, παιχνιδιάρικο και νεανικό look.
5: Hey Siri, what do you think about my ex?
0: Τι να κάνω για να έχω περισσότερους followers στο Instagram και στο TikTok?
4: Ποια μαθήματα να επιλέξω στο λύκειο?
3: Πώς να χάσω 8, όχι 12 κιλά μέχρι το καλοκαίρι?
0: Τελευταία, νιώθω ότι οι φίλες μου με αποφεύγουν. Τι φταίει?
2: Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει?
4: Νιώθω χάλια. Με χώρισε τελικά. Πώς να τον ξανακερδίσω?
0: Μία φίλη μου με έκανε unfollow. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Να της μιλήσω ή να μην ασχοληθώ με το θέμα?
3: Πώς να καταλάβεις αν σε πατά το αγόρι σου?
2: Έχω έντονο πονοκέφαλο και κάποιες φορές πόνο στο στήθος.
6: I don't have an answer for that. Is there something else I can help with?
4: Συγγνώμη, τι λέτε? Καλά οι εργασίες, τα ρούχα για πάρτι και τα κουρέματα. Αλλά τα άλλα, σχέσεις, χωρισμοί και πόνοι στο στήθος. Δεν πάμε καλά.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα. Εγώ με την Μπίμπι έχω συζητήσει τα πάντα μέχρι τώρα.
7: Με την Γκιά!
0: Της έχω βγάλει και όνομα. Ε τι, έτσι θα μιλάμε στη ψύχρα?
3: Αχ, τι ακούω?
0: Για τις νέες τάσεις για μακιγιάς και για νύχια, ιδέες για θεματικά πάρτι, προτάσεις για ταινίες και σειρές, τα πάντα.
2: Καλά, πού ζείτε? Με τα chatbot είναι σαν να έχεις μαζί σου πάντα ένα φίλο, έναν ψυχολόγο, έναν στυλίστα, έναν διατροφολόγο και ό,τι άλλο χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς.
4: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα οι έφηβοι στρέφονται στα chatbots για συναισθηματική υποστήριξη, ψυχαγωγία και συμβουλευτική καθοδήγηση.
3: Καλά, φίλους δεν έχετε?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε?
2: Τα chatbots, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, επειδή γι' αυτά μιλάμε τόση ώρα, έχουν κερδίσει επάξια το ρόλο τους στην καθημερινότητά μας. Μπορούν να απαντήσουν σε όποια απορία έχεις. Είναι πάντα διαθέσιμα.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δείχνουν πλήρη κατανόηση σε ό,τι και αν μπεις, σε συνθήκες ιδιωτικότητας και εχεμήθειας.
3: Καλά, αυτό το τελευταίο είναι συζητήσιμο.
4: Διαβάζουμε πολλά σχετικά με το ότι τα προσωπικά μας δεδομένα σε τέτοιες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι και τόσο προσωπικά.
3: Άσε που όσο περισσότερο μιλάς σε τέτοια εργαλεία, τόσο πιο καλά σε γνωρίζουν και σου δίνουν απαντήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.
0: Η Μπίμπι...
2: Έλεος!
4: Θεέ μου!
0: Δεν με κρίνει ό,τι κι αν της πω. Ούτε θα με σχολιάσει αρνητικά, σε αντίθεση με κάποιες φίλες μου. Μην πω για τους γονείς μου.
3: Και δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι γονείς και φίλοι μας κρίνουν επειδή νοιάζονται πραγματικά για εμάς?
4: Ή ότι ως άνθρωποι που είναι δεν μπορούν να ακούνε τόσες βλακίες μαζεμένες? Είναι ενστικτόδης, ανθρώπινη, το τονίζω, αντίδραση.

0: Ας αρχίσουμε από τα βασικά, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Φαίνεται ότι ικανοποιούν κάποιες βασικές ανάγκες του ανθρώπου σήμερα. Είναι πάντα διαθέσιμα σε μια περίοδο που μικροί και μεγάλοι είναι ολοένα και πιο απασχολημένοι και έχουν τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εφηβείας. Σε μια φάση της ζωής μας που όλα γύρω μας είναι δυσνόητα και ενιγματικά.
1: Ο τρόπος που απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα ερωτήματά μας είναι ακριβώς αυτός που την καθιστά τόσο ελκυστική και θα λέγαμε εθιστική. Η απάντηση του chatbot είναι μια τεχνητή αντανάκλαση. Τα chatbots έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση παρέχοντας μια μορφή καθρεφτίσματος, αυτό που ονομάζουμε mirroring, που είναι πάντα θετική και επιβεβαιωτική και μας προσφέρει άμεση ανακούφιση και ένα αίσθημα αποδοχής.
0: Εξάλλου, η δυνατότητα των chatbots να θυμούνται και να αναφέρονται σε παλιότερες συνομιλίες ενισχύει το αίσθημα επικοινωνίας και επιβεβαίωσης.
2: Ουφ, τι λέτε! Η Μπίμπη θα τα εξηγούσε πολύ πιο απλά όλα αυτά.
3: Στην ψυχολογία, το mirroring ή καθρεφτισμός είναι η ασυνείδητη ή συνειδητή μίμηση της συμπεριφοράς, της γλώσσας του σώματος, του τόνου
4: Αυτή αυτονομήθηκε!
0: Εννοεί ότι η Μπίμπη σου λέει ακριβώς αυτά που θέλεις να ακούσεις.
1: Έχουμε διαβάσει για έφηβους που στρέφονται σε chatbots για να μιλήσουν για θέματα ψυχικής υγείας που τους βασανίζουν, να μάθουν πώς να κρύψουν διατροφικές διαταραχές από τους γονείς τους ή να ζητήσουν συμβουλές για πολύ σοβαρά προσωπικά προβλήματα.
0: Εδώ διαβάζουμε για ανθρώπους που ζήτησαν διαζύγιο επειδή το chatbot διάβασε στο φλιντζάνι του καφέ την απιστία του συζύγου τους.
1: Σου έχω καλύτερο. Γυναίκα παντρεύτηκε τον μπόμπο της.
4: Αποκλείεται!
2: Εντάξει, αυτό παραπάει.
1: Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί. Ο έφηβος μπορεί να εκφράσει στο AI chatbot τις πιο κρυφές του σκέψεις, να δημιουργήσει την ιδανική εκδοχή του εαυτού του, αλλά και του φίλου του, και να εξασφαλίσει μια ανεφόρον αποδοχή.
0: Κάτι που νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει από τους πραγματικούς του φίλους και γονείς, οι οποίοι θέτουν όρια, κρίνουν ή και απογοητεύουν.
2: Εσύ, τι λες Μπίμπη για όλα αυτά? Έχει αντικαταστήσει το chatbot την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους?
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή και ουσιαστική ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα με ένα ναι ή ένα όχι. Ας δοκιμάσουμε να την απαντήσουμε με συντομία. Όχι, τα chatbots δεν έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τη υποκαθιστούν προσωρινά. Πολλοί έφηβοι στρέφονται σε αυτά γιατί προσφέρουν άμεση ανταπόκριση, ανωνυμία και έλλειψη κριτικής, ειδικά όταν δυσκολεύονται να μιλήσουν σε γονείς ή συνομιλίκους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες της ανθρώπινης σχέσης, όπως η αμοιβαιότητα, η συναισθηματική σύνδεση και η εμπειρία του, με καταλαβαίνουν πραγματικά. Ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν το chatbot γίνεται ο μοναδικός χώρος εξομολόγησης και αντικαθιστά σταθερά τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα chatbots περισσότερο δείχνουν που υπάρχει έλλειμμα στην επικοινωνία παρά ότι το καλύπτουν ουσιαστικά.
2: Ευχαριστώ, Μπίμπη. Τα λέμε μετά.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κράτα μυστικά.
4: Ας ακούσουμε τα ποίηματα για την τρομοκρατία που έφτιαξαν τα παιδιά του Δευτέρου και του Έκτου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος. C'est triste, pourquoi? C'est sans logique, je ne comprends rien. C'est horrible. Ορίο Νικόλος Κλάβος, σήματα Φένα, Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος.
5: À bas la guerre, à bas le terrorisme dans le monde. Il y a tant de mal, à bas la guerre, le reflet sportif.
6: Je trouve que ce monde, rouge foncé, c'est injuste, c'est trop injuste. Toutes mes condoléances, je suis en dehors.
5: Horrible, comment peuvent-ils faire ça? C'est horrible, il y a trop de morts à cause du terrorisme. Théodore Vardaki.
7: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
8: Ελάτε, ελάτε, ελάτε να παίξουμε.
9: Ναι, ναι, πάμε όλες μαζί.
10: Ναι!
8: Φύγε από εδώ, δεν σε θέλω.
11: Μα γιατί, τι σου έκανα? Θέλω να φύγω, δεν μπορώ, δεν έχω φίλο να σταθώ.
8: Όλοι με έξτρα με κοιτούν, κάνουν το πάνω να με μισούν.
11: Με κοροϊδεύουν, δεν με θέλουν. Και με αποφεύγουν.
8: Παιδιά, κάτι πρέπει να κάνω.
12: Μες στο σχολείο αγαπημένα, αγόρια, κορίτσια ενωμένα, παιχνίδι, αγάπη, φιλία, χαρά ζητούν και ευτυχία.
13: Καυγάδες, μίσος, φασαρία, συνταγή αποτυχίας. Όλοι μαζί αδερφωμένοι, μια οικογένεια ενωμένη.
8: Με τη φωνή μου συμφιλιώνω, έχθρες και μίση γεφυρώνω.
12: Με χαμόγελο γλυκό, βρίσκω λύσεις στο λεπτό.
14: Το πρόβλημά μου συζητώ, βρίσκω έναν τρόπο να στο πω.
8: Μίση, έχθρα και φοβία δεν έχουν θέση στα σχολεία.
15: Η φωνή μας στα σπίτα φένα γίνει κι όλα τα
16: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: Αγάπησε, ζήσε, μη φοβηθείς.
18: Το αυτό, το ταξίδι της ζωής.
19: Τα σωστά πόδια σου.
7: Ακού τη μουσική.
12: Πες μου σκέψεις σου, εκφράσου κι εσύ.
10: Κολύμπησε δίπλα μου.
11: Χαμογέλασε μαζί μου.
13: Βοήθησε με, να σηκώσω.
8: Δώσ' μου το χέρι σου.
6: Κράτα με σφιχτά.
9: Σε αυτό
2: το ταξίδι
14: είμαστε μαζί.
5: Εγώ και εσύ κάθε στιγμή.
18: Σε όλα τα δύσκολα,
1: σε όλη τη διαδρομή.
20: Έχει τη δύναμη.
21: Μπορείς.
22: Περνάει ο καιρός και εμείς προχωρούμε.
23: Ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά.
24: Μας βλέπω να φτάνουμε την κορυφή.
25: Αγάπησε, ζήσε, μη φοβηθείς.
26: Ένα ταξίδι είναι η ζωή.
27: Πολύ πιο εύκολο
28: όταν είμαστε μαζί.
16: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια? Όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός? Ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί? Ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που εμείζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έπρεξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονταν για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά, ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόκληρη και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χαρτί.
7: Το έκανε επίτηδες.
6: Φώναξε η Δανάοι με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε η Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
8: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
8: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
8: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
7: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
8: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
7: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
2: ρώτησε η Σοφία.
7: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
2: είπε σιγά η Δανάη.
8: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
2: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
7: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
2: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση κερδίζω-κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
8: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
6: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Και όλοι.

0: εκπαιδεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ταξιδεύω στα βάθη της καρδιάς, στη ψυχή, στο μυαλό. Το μέλλον είναι ταξίδι, κι αν ναι και το παρελθόν. Γιατί όχι και το παρόν.
2: Ταξιδεύω με τα πουλιά, με τα δελφίνια τα καλά. Κι αν μου πεις να πάω εκεί, το όχι δεν σ' άκουστη.
1: Το ταξίδι είναι το όμορφο, το μορφωτικό και το αμόρφο.
3: Ταξίδι είναι όταν ονειρεύομαι. Κλείνω τα μάτια μου, βλέπω πως είναι καλοκαίρι και είμαι πάνω από μια θάλασσα ή σε ένα δάσος ή ακόμη και σε ένα κάστρο.
4: Όταν ταξιδεύεις με το μυαλό σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
5: Δηλαδή μπορείς να είσαι ένας κροκόδιλος, να πετάς, να είσαι μια γουργούνα.
6: Ταξιδεύοντας, ζεις νέες εμπειρίες, νέες περιπέτειες, γνωρίζεις νέα μέρη.
1: Ταξίδι στο παρελθόν, τι είναι αυτό?
7: Δεν σημαίνει ότι έχεις μαγικές δυνάμεις, αλλά το πραγματοποιείς με τη σκέψη σου, με τα βιβλία.
8: Ταξίδι είναι ο στόχος της ζωής σου, δηλαδή αυτό που θέλεις πιο πολύ.
9: Ταξίδι είναι η ίδια η ζωή.
10: Καλό σας ταξίδι!
0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έξω από το σχολείο, τι γίνεται?
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα, αλλά όχι όπως συνήθως. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα ειδικό σχολείο, όπου η διαφορετικότητα είναι μέρος της καθημερινότητάς μου.
3: Οπότε το θέμα μας δεν είναι τι γίνεται εδώ μέσα, είναι τι γίνεται έξω. Στην κοινωνία, στον δρόμο, στις υπηρεσίες, στην καθημερινή μας ζωή.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος, είμαι 21 χρονών. Χαίρομαι πολύ που ήρθα σε αυτό το σχολείο, γιατί απέκτησα καινούριους φίλους. Περνάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε και ψυχικά αλλά και χαρούμενοι.
5: Είμαι ο Άγγελος, είμαι 15 χρονών. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το σχολείο.
6: Είμαι η Αποστολία. Είμαι 4 χρόνια σε αυτό το σχολείο. Είμαι 17 και έχω και πολλούς φίλους.
7: Προσβασιμότητα και ευθύνη της κοινωνίας.
8: Ακούστηκε προηγουμένως η λέξη προσβασιμότητα. Τι είναι για σας προσβασιμότητα?
4: Είναι το να βρεις το σημείο που έχει ράμπα, γιατί αν δεν έχει δεν μπορείς να ανέβεις στον δρόμο, γιατί θα σε πατήσουν κάποιοι άλλοι επειδή δεν σε βλέπουν. Όταν όμως βλέπεις ότι ένα άτομο δεν σε παρακολουθεί, δεν μπορείς να το τραβήξεις την προσοχή, γιατί είναι τυφλός ψυχικά, είναι τυφλός η ουσία.
8: Άρα πιστεύεις ότι όντως δεν σε βλέπουν?
4: Μας θεωρούν σκουπίδια της αναπηρίας. Και αν με ρωτάτε, ναι, δεν είμαστε σκουπίδια, άρα έχουμε ουσία.
2: Άγγελε, για σένα?
5: Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα όπου να είναι. Δηλαδή πάνω σε πεζοδρόμια, σε ράμπες. Να μην περνάνε με τα φανάρια, με κόκκινο, με πορτοκαλί. Και να περνάνε μόνο με πράσινο. Και να μην τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
8: Πολύ ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε. Εσένα, Κωνσταντίνε, ποια είναι η απόψη σου?
4: Θα πρέπει να σκεφτώ αν μπορώ να πάω κάπου και μετά θέλω. Γιατί είμαι σε αμαξίδιο και δεν μπορώ να μετακινηθώ χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.
2: Παιδιά, ο Κωνσταντίνος μας ανέφερε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με το αμαξίδιό του. Εσείς αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία ή τι δυσκολία αντιμετωπίζετε?
8: Πολύ ωραία. Άγγελε, λοιπόν, για σένα τι ισχύει?
5: Και εμένα στο παλιό μου το σχολείο μου είχαν υποστεί bullying και είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ με τα μαθήματα που είχα.
3: Και στα μαθήματα,
5: Ναι.
3: Και έξω.
5: Με βαρούσαν, με είχαν κάνει πολλά πράγματα τα οποία τα έχω βγάλει από το μυαλό μου.
2: Σε σχέση με το δρόμο έξω, αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα?
5: Συνήθως βγαίνω με τον μπαμπά μου και με τις μεγάλες αποστάσεις κουράζομαι.
2: Θα ήθελες να βγαίνεις μόνος σου?
5: Θα ήθελα. Και ακόμα και στις σκάλες. Χρειάζομαι υποστήριξη.
3: Μάλιστα, Άγγελε, πολύ ωραία. Ξέρεις, Άγγελε, ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη για να διευκολύνει τη ζωή σου?
5: Υπάρχει.
2: Υπάρχει αυτό που λέμε προσβασιμότητα.
5: Έτσι και έτσι.
3: Άρα υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, πιστεύεις?
5: Ναι.
8: Εσύ, Αποστολία, τι έχεις να μας πεις?
6: Παλιά, όταν τελείωσα το δημοτικό, μια δασκάλα που έκανα ένταξη με είπε να έρθω σε αυτό το σχολείο επειδή το είχε βρει και της άρεσε. Τελικά μου άρεσε αυτό το σχολείο και γι' αυτό ήρθα εδώ.
9: Το προηγούμενο σχολείο σου τι δυσκολίες αντιμετώπιζες?
6: Bullying και δεν είχα κανένα φίλο.
9: Οι συμμαθητές σου ήταν το πρόβλημα ή και τα μαθήματα?
6: Και τα μαθήματα, γιατί ήμουνα σε δύσκολο. Γιατί τότε παλιά έχω χάσει δύο χρόνια, έχω κάνει, ίδια χρονιά έχω μείνει. Και γι' αυτό με δυσκολεύαν και τα μαθήματα και χάρη σε αυτή την κυρία που έκανα ένταξη, με βοήθησε.
3: Ως Αποστολής, από το σχολείο είσαι καλύτερα τώρα?
6: Ναι, πάρα πολύ.
3: Σε σχέση με το παρελθόν?
6: Ναι, το παρελθόν το έχω ζήσει και κοιτάω μόνο το παρόν.
2: Παιδιά, είναι καλό να ζητάμε βοήθεια? Και αν ναι, από ποιον ζητάμε βοήθεια όταν κάτι μας δυσκολεύει? Κωνσταντίνε.
4: Από τον φίλο μας, θα πω έναν κοντινό άνθρωπο που ξέρουμε. Από, αλλά όχι από περαστικό. Γιατί δεν ξέρεις τις προθέσεις του, δεν ξέρεις πως δουλεύει το μυαλό του περαστικό, γιατί μπορεί να κινδυνεύσεις, μπορεί το οτιδήποτε. Εδώ στο σχολείο ζητάτε βοήθεια, ας πούμε.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Αν βρεθείς σε μια κατάσταση, π.χ. Άγγελε, αν πάρεις το λεωφορείο και κατέβεις σε μια λάθος τάση και είσαι σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις πολύ καλά, θα ζητήσεις βοήθεια από κάποιο περαστικό, κάποια πληροφορία από κάποιον άγνωστο?
5: Θα ζητούσε να μου πει από ποιο δρόμο να πάω.
3: Είσαι ποια περιοχή είσαι, σε ποιο δρόμο είσαι, ενδεχομένως ποιο λεωφορείο θα πάρεις. Θα νιώθεις φόβο καταρχάς.
5: Θα νιώθω φόβο.
3: Φόβο επειδή είσαι σε μια περιοχή που δεν γνωρίζεις ή επειδή είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις. Ή και τα δύο.
5: Και τα δύο.
3: Αλλά γενικότερα θα έμπαινε στη διαδικασία να ρωτήσεις κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ήξερες?
5: Θα έμπαινα, ναι.
2: Αποστολή μου, μέσα στο σχολείο νιώθεις ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια?
6: Ναι. Γενικά ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους σε κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
2: Μεταξύ σας τα παιδιά βοηθάτε το ένα το άλλο?
6: Ναι. Γενικά μπορείς μερικές φορές όποτε έρχεται η Μαρία, είτε λέω την κυρία, της λέω κυρία, η Μαρία θέλει βοήθεια, μπορώ να την βοηθήσω, να την ανεβάσω, και μου λέει ναι.
2: Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τα συναισθήματα. Άγγελε, θα μας πεις πότε νιώθουμε χαρούμενοι?
5: Όταν περνάμε ωραία με τους φίλους μας και όταν διασκευάζουμε και όταν πάμε βόλτες.
2: Στο σχολείο νιώθεις χαρούμενος?
5: Ναι.
2: Γιατί?
5: Γιατί έχω πολλούς φίλους που με προσέχουν.
2: Έξω από το σχολείο?
5: Και έξω από το σχολείο έχω πολλούς φίλους που περνάω καλά και κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα.
3: Άρα, Άγγελε, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν είσαι έξω, νιώθεις αρκετά χαρούμενος. Δηλαδή, ναι. Σε βοηθά πολύ να νιώθεις καλά το έξω, ε.
5: Ναι.
3: Κωνσταντίνε, τι άλλο πιστεύεις ότι μας βοηθάει να νιώθουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι?
4: Μας βοηθάει όταν βρισκόμαστε με οικείους ανθρώπους. Δηλαδή, τη μόρφο όταν τη βλέπω μου γεννίζει ενέργεια και εφορία. Η αποστολία με γεννίζει κουράγιο και ο άγγελος που μου δίνει την αυτοπροστασία. Δηλαδή...
3: Άρα είναι θέμα ανθρώπων, Κωνσταντίνε.
4: Δηλαδή, αν δεν νιώθεις κοινία με τον άλλον και ασφάλεια, δεν μπορείς να νιώσεις καλά. Και μπορώ να πω ακράδαντα ότι είμαστε μία γερή αλυσίδα και περνάμε πολύ καλά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Αποστολία, πώς πιστεύεις ότι δείχνουμε ότι μας νοιάζει ο άλλος?
6: Όταν προσπαθούμε συνήθως να είμαστε πιο ηρεμοί απέναντι στον άλλον, δηλαδή όχι να είμαστε θυμωμένοι και να ρίχνουμε την ευθύνη πάνω του, και το να μην ρίχνουμε την ευθύνη σε αυτό, γι' αυτό έτσι πρέπει να είναι σημαντικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας.
3: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άρα, όταν βλέπεις ένα συμμαθητή σου ότι είναι στενεχωρημένος, τι κάνεις για να νιώσει καλύτερα?
6: Του μιλάω ήρεμα και τον κάνω να χαμογελάει με κάποιο τρόπο. Στην ουσία, όποτε κλαίει, είτε όποτε είναι λυπημένος.
3: Πολύ ωραία.
2: Δηλαδή, του λες και αστεία?
6: Ναι.
2: Ναι. Mm-hmm. Τι άλλο κάνεις?
6: Κάνω γκριμάτσες.
2: Κάνεις γκριμάτσες.
6: Αγκαλιά.
2: Γκελέ, τι σε κάνει χαρούμενο όταν είσαι μαζί με τους φίλους σου?
5: Με κάνει χαρούμενο επειδή μιλάμε και λέμε τα αστεία μας, παίζουμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω τέτοιους φίλους δίπλα μου.
2: Έκανες πολλούς φίλους εδώ στο σχολείο?
5: Έχω
2: είναι
5: κάνει
2: και η πρώτη σου χρονιά φέτος, ε?
5: Ναι, έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους και είμαι γι' αυτό πάρα πολύ περήφανος.
3: Εσύ, Αποστολία, για πες μας.
6: Γενικές φορές όποτε είμαι λίγο χάλια, με κάνουν αστεία για να γελάσω κάποιοι φίλοι μου.
3: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έχεις φίλους στο σχολείο, έχεις κάνει φίλους στο σχολείο?
6: Ναι, πάρα πολλούς.
3: Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος ή φίλη?
6: Η Ελένη.
2: Κωνσταντίνα μου, εσύ?
4: Εμένα είναι ο Ραφαήλ και ο Άγγελος. Μου δίνει την ενέργειά του και εκδεαλωχώνομαι πάρα πολύ.
3: Α, Κωνσταντίνα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που αναφέρεις.
4: Και η Αποστολία το ίδιο.
2: Αν είχες να δώσεις ένα μήνυμα στην κοινωνία, ποιο θα ήταν αυτό, Κωνσταντίνα?
4: Η προσβασιμότητα δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Και να μας βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς.
3: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Στο Λία, ποιο θα ήταν το δικό σου μήνυμα προς την κοινωνία?
6: Να υπάρχει σεβασμός αγάπη και συνεργασία για όλους τους ανθρώπους.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και το δικό σου μήνυμα, Άγγελε?
5: Να φτιάξουμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια.
2: Τέλεια.

¡Es Pachuco! ¡Es Pachuco! ¡Haga la lucha! ¡Dame su pistola, hombre!

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός, βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια, το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά, το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Η πόνη της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας, που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλουστους ανθρώπους. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο, φως της αστραπής και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή, σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Στο δημοτικό ποίημα, το μυρολόι της Παναγιάς, η Παναγιά, ρωτάει τον Άι Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άι Γιάννη. Άγια μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδες τον ιόκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο ιόκα σου και με διδάσκαλός μου.
3: Πρώτη φορά το επιταφείο γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το «Εγενέ Πάσε» ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

Παρασκευή βράδυ, μεγάλη Παρασκευή, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθώ ένα επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, οι χούρες στη διαδρομή. Σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

Στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, επιτάφιος, η μάνα θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του γιού της. Απελπισμένη, μπήγει τα νύχια της στη σάρκα της. Αν και ο γιος της είχε διάθεση να ζήσει και να μοιραστεί μαζί της μια όμορφη ζωή, χάθηκε άδικα και μαζί του χάθηκε και η επιθυμία της μάνας για ζωή. Και με το δάκτυλο άπλωτο μου τα δείχνε σαν ένα. Τα όσο γλυκά, τα όσο καλά, και αχνά και ροδισμένα. Και μου δείχνει στη θάλασσα, τα φέγγι πέρα. Λάδι και τα δέντρα και τα βουνά, στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνε τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπαρά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πόσο όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.

0: Στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγχνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.
1: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο, η Βούρνης. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι ανήπαντροι του χωριού. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανόνες, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τη Λαμπρή Δευτέρα, το Προεδρείο του χωριού δικάζει στους παραβάτες, στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα. Τα λεφτά από το πρόστιμα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αποκορύφωμα του εθίμου γίνεται την ίδια μέρα όταν οι παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το πρόστιμο ρίχνονται στις βούρνες, στέρνες με νερό. Γι' αυτό το έθιμο ονομάζεται έτσι. Στο έθιμο υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις στέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
0: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσο έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας της θυσίας βωμούς και της αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη, ενώ για τα ποίηματα την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης κάναμε έρευνα στο διαδίκτυο.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
2: Σε λείπει, σε χαρά.
3: Είναι τα νέα τα παλιά.
4: Είναι ψυχαγωγία
2: και αθλητικά.
1: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.

0: τέταξιδιώτη του σύμπαντος.
1: Καθώς πλησιάζεις το ηλιακό μας σύστημα, σου προτείνουμε να επισκεφτείς τη γη μας, που είναι ένας
2: θερμός, γαλάζιος και κεφάτος πλανήτης.
3: Θερμός γιατί έχει πυρετό, λόγω της ασεβούς συμπεριφοράς των κατοίκων στην ατμόσφαιρά της.
4: Γαλάζιος, λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού στην επιφάνειά της που το καταξοδεύουν και το μολύνουν.
0: Κεφάτος, γιατί ποτέ δεν βαριέσαι με τις συναλλαγές των πολιτικών καταστάσεων που εμφανίζονται.
5: Αγαπητέ ταξιδιώτη του σύμπαντος, οι άνθρωποι της γης θα σε δεχτούν με καρδιότητα
0: εάν το χρώμα του δέρματός σου είναι λευκό.
4: Θα σε φιλοξενήσουν
3: όταν δεν πολεμούν μεταξύ τους.
1: Και θα σε φροντίσουν
2: εάν είσαι οικονομικά ευκατάστατος.
1: Αγαπητέ ταξιδιώτη του σύμπαντος,
5: είναι σίγουρο ότι το ταξίδι στη γη θα σου μείνει αξέχαστο.
6: ESR, live from Greece, this is European School Radio. Mm-hmm.

0: κάποιοι νομίζουν ότι τα βιβλία είναι απλώς χαρτί. Αλλά δεν είναι χαρτί. Είναι ιστορίες που μας διαβάζουν πριν κοιμηθούμε.
1: Και μετά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί θέλουμε κι άλλο.
0: Είναι κάτι που μας διασκεδάζει, μας ταξιδεύει. Μας λέει ιστορίες.
2: Και μυρίζει μελάνη.
0: Και μας μιλάει. Και δεν σου μιλάει σαν μεγάλος. Δεν σου λέει πρόσεχε.
3: Δεν είναι απλά χαρτί. Είναι μια ολόκληρη θάλασσα γνώσεων και φαντασίας. Οι συγγραφείς γράφουν για να μας γεμίζουν σκέψεις και ιδέες.
0: Δηλαδή για να κάνουν το μυαλό μας να δουλεύει σαν Mega Mind.
4: Να πω και έναν έκδοτο για τα βιβλία.
0: Γιατί όχι. Άμα παγώσω, εσύ θα φταις.
4: Γιατί έκλαιγε το βιβλίο των μαθηματικών.
0: Γιατί.
4: Γιατί είχε πολλά προβλήματα.

0: Ένα βιβλίο δεν κάνει φασαρία. Κάθεται ήσυχο στο ράφι και περιμένει.
1: Τη χαίρεται πάρα πολύ όταν σε βλέπει να το ανοίγεις και να το διαβάζει.
2: Εγώ πάντως πήγα προχθές 20.000 λάγκες κάτω από τη θάλασσα.
3: Αποκλείεται με λεωφορείο.
2: Όχι, πήγα με τον συγγραφέα Ιούλιο Βέρν. Σε αυτή την ιστορία γνωρίζουμε τον Πιέρ Αρονάξ, ο οποίος μπαίνει σε ένα μαγικό υποβρύχιο, τον Ναυτίλο, για να ζήσει απίθανες περιπέτειες στη θάλασσα. Ταξιδεύει από τη Ρωσία ως την Αμερική, από τη Μαύρη Θάλασσα ως τον Ειρηνικό Ωκεανό και ανακαλύπτει έναν κόσμο που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν μόνο μέσα από ένα βιβλίο.
4: Κι εγώ, παιδιά, παρέα με τον Ιούλιο Βέρν, τον Δόκτωρα Φέργιουσον και το βιβλίο 5 εβδομάδες με το αερόστατο, πετάξαμε πάνω από τη Μεγάλη Τρύπα στην καρδιά της Αφρικής και την εξερευνήσαμε με το αερόστατο και δύο άλλους, τον Τζον και τον Ντίκ. Και όλα αυτά χωρίς GPS. Περάσαμε πάνω από νησιά, καταιγίδες, λίμνες, βουνά, ποτάμια, υφέστη και ερήμους. Στο τέλος εξερευνήσαμε όλη την Τρύπα και την ονομάσαμε Αερικία.
5: Αμάντια με αυτόν τον Ιούλιο Βέρν, πάντου χώνεται. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πάμε και το κηλικείο. Γι' αυτός πάει να χάρει την Αφρική με αερόστατο.
3: Και εγώ πήγα μαζί του. Κάναμε τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Παρίστανα τον Πασπαρτού, τον βοηθό του Φιλέα Φόγκ. Ο Φιλέας έβαλε ένα στοίχημα ότι θα τα προλάβει όλα σε 80 ημέρες και ξεκίνησε σαν να πήγαινε μια βόλτα στη γειτονιά. Πήγαμε από Λονδίνο μέχρι Βομβάη, από εκεί μέχρι Πεκίνο και μετά Νέα Υόρκη. Καβαλήσαμε έναν ελέφαντα στην Ινδία, σώσαμε την Αούντα στη Βομβάη και ο Φόγκ το έκανε τόσο ψύχρεμα, λες και έσωσε μια γάτα από δέντρο. Μας κυνήγησε ένας detective σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε μια περιουσία σε μεταφορικά, ούτε στη Black Friday τόσα έξοδα. Και στο τέλος ο Φιλέας νόμιζε πως έχασε, αλλά κέρδισε μία μέρα από τις ζώνες ώρας. Δηλαδή ταξιδεύεις 80 μέρες και κερδίζεις δώρο μία μέρα, σαν ένα συνένα δώρο.
5: Εγώ δεν ταξίδεψα, αλλά έγινα detective, ο detective Clues. Και κατάλαβα ότι ακόμα κι αν είμαστε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Κλουζ 9 χρονών ξεσκέπασε μεγάλα κύματα μέσα στο σχολείο.
6: Η συνωμοσία της Τσίχλας, βρώμικα κόλπα στο γήπεδο, το μυστήριο του τσίρκου, ο Κλουζ στο διαδίκτυο, το φάντασμα του σχολείου, το μυστήριο των υπτάμενων αγελάδων, η μονομαχία του detective, η παχύτητα της μοτσαρέρας, η αφρικάνικη μάσκα, το μυστήριο του κόκκινου σκύλου, ο κλέφτης των εφημερίδων, να πω κι άλλα.
7: Και εγώ ξέρω, τα μυστηριώδη μπαλάκια, τα Χριστούγεννα, το Κλουζ.
8: Πω, όλα τα ξέρετε πια.
9: Εγώ εχθές έμαθα ότι τα παγόβουνα από κάτω έχουν ρίζες.
2: Άμα έχουν ρίζες, τότε πώς πέφτουν οι πολικές αρκούδες πάνω και πάνω προς Αμερική?
9: Χαχα, κάποια παγόβουνα όμως δεν έχουν ρίζες. Και έμαθα και κάτι άλλο. Στους ωκεανούς οι δίτες κατεβαίνουν έως 150 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.
3: Εγώ είδα σε ντοκιμαντέρ ένα ολόκληρο βουνό κάτω από τη θάλασσα, 3.000 μέτρα υψόμετρο.
10: Δηλαδή πιο ψηλό και από μένα.
11: Χαχα!
9: Να σας πω και για τον Τιτανικό. Διφθίστηκε γιατί έπεσε πάνω σε παγόβουνο.
2: Τώρα που το θυμήθηκα, ξέρετε γιατί το παγάκι έγινε Τιτανικό?
11: Γιατί
2: Για να καταστρέψει τον Τιτανικό.
11: Παγώσαμε.
12: Ξέρετε γιατί αυτό το στήθος ήταν κρύο?
11: Γιατί
12: είχε σχέση με πάγο.
2: Παιδιά, τρέξτε στο καλοριφέρ.
6: Εσείς πήγατε στους πάγους, αλλά εγώ ταξίδεψα σε κοτέτσι, στους ξένους. Είδα κάτι καπιμπάρα και οι κότες έγιναν έξαλες. Εδώ είναι κοτέτσι, όχι καπιμπεροπάρκο. Εγώ όμως τα συμπάθησα. Ήταν ήσυχα και γλυκούλικα.
13: και μετά από λίγες εβδομάδες οι κότες τα συνήθισαν και έγιναν όλοι φίλοι.
14: Εγώ από τον Σαλτιμπάγκο και τις γάτες της Ίδρας έμαθα ότι οι γάτες κάνουν πάντα ό,τι θέλουν. Στην Ίδρα είναι παντού. Σε κοιτάνε σοβαρές και λένε με το βλέμμα «Καλώς ήρθες». Αλλά εδώ ο αρχηγός είμαι εγώ.
10: Και όλα αυτά τα ταξίδια δεν θα τα κάναμε αν δεν είχαμε βιβλία στα χέρια μας.
8: Η Library for All μας χάρισαν βιβλία. Και όχι ένα, αλλά πολλά.
3: Ευχαριστούμε τη Library for All. Το λέει και το όνομά της. Βιβλιοθήκη όχι μόνο για λίγους, αλλά για όλους. Ο σύλλογος αυτός χαρίζει βιβλία για να έχουν όλα τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία.
13: Και με τι μεταφορικά έρχονται, γενική ταχυδρομική ή αίσιες?
7: Είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι κάθε παιδί όπου και αν ζει πρέπει να έχει βιβλία, ακόμα και αν το σχολείο είναι μικρό, σαν το δικό μας.
15: Κάθε βιβλίο που μας χάρισαν θα μας προσθέτει λίγο γέλιο,
2: λίγη σκέψη και λίγο μελάνι.
16: Μας έδωσαν λέξεις
2: και μας έμαθαν να τις μοιραζόμαστε.
11: Έτσι!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.